0: Adams. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
8: Είσαι ηλίθια!
9: Ναι, έχεις τι πως είσαι!
7: Άσε μαζένουμπα!
8: Πως είσαι έτσι ρε!
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

0: Πρίσμα 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

παρτάκια. Κορίτσια ντροπαλά, φοβισμένα φρικιά. Ολυμπιανς και ντόρς και βερμούτ με παγάκια. Τα ξέρεις όλα αυτά.

πίσω μου αθλία σχολεία. Κοπάνες και πορνό από βολές για μαλλιά. Γκόμενες και κόμμα ραντεβού στην πλατεία. Τα ξέρεις όλα αυτά.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σύντα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή καμπό το Βακαπόντης.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια, θα πίνουν βρωμόνερα, μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100, καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους, αντιδράστε, μιλήστε, είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθεια!
3: Ρε, έχεις την πως είσαι! Άσε μαζένουμπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά. Να, να,

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάφια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα με Όλιβερ Μάγμα ή καμπό το Παγκαφόν.
5: Θα μου μιλήσει, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθεια.
7: Ρε, έχει τι πω είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πώ είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιο κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξει θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμό δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτη, είτε θύμα, είτε μένει απαθή. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
4: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
3: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαφόνης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Some fun.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σίτα είμαι ελεύθερος! Εντάξει, είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόνης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Σίτα είμαι ελεύθερος!
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92. Τα Πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πά.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Prisma 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπότο Πακαπώντης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακροτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα,

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ.

Και voi, και την τίκα. Cosa forse tu lo sai.

φωνήκεθρι ψαλά να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου, πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου.

πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις και μετά σκονή και θρύψαλα να

0: Real FM.
1: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
2: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
3: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα.

0: είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
2: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
3: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Real Weekend στους 97,8.

αποχώρηση, την αποχώρηση, αποχώρηση.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Happy birthday to you.
5: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα πιθανή θεραπευτική επιλογή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών.

0: 92.
1: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
4: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
0: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
3: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 3 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Αμέσως θα πάμε σε δράση, γιατί ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τρίπολη. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται την ομάδα της ΑΕΚ, ενώ στο ημίχρονο, στο γήπεδο του Περιστερίου, η Καλαμάτα παίζει με τον Βόλο. Ο Βόλος προηγείται με 1-0 στο πρώτο 45 λεπτό, με τον Γκονζάλες στο 26 λεπτό, το τέρμα της ομάδας του Βόλου. Ενώ έχουμε, θυμίζουμε, 9 η ώρα στη Λεωφόρο Κηφισιά Λεβαδιακός, 9 η ώρα στην Τούμπα ΠΑΟΚ Άρης, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανετολικός. Χθες ο Όφη μετά από 36 χρόνια κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης 1-0, ενώ το άλλο παιχνίδι, ο Ηρακλής, ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, με έντονα παράπονα του Ηρακλή για την διαιτησία. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου, η Βάσια Κούτρα στην υποστήριξη εκπομπής, ο Μίστα Βρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, και πάμε αμέσως για συνθέσεις στο γήπεδο της Τρίπολης. Εκεί ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμος να μας πει τι γίνεται στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, όπου έχει πάρα πολύ κόσμο από πλευράς ΑΕΚ, από φιλάθλους ΣΑΕΚ. Το υπόλοιπο γήπεδο είναι μισοάδιο, Μιχάλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Κυρίες και κύριοι, 4ο λεπτό. Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ 0-0. Πριν από τις συνθέσεις, ένα φάουλ σε καλή θέση για τους γηπεδούχους. Πολλοί κόσμος μπροστά. Από τον Μπρινιόλι εκτελείται το μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ιταλού τερματοφύλακα. Πάμε λοιπόν στις συνθέσεις. Με διάταξη 3-4-3 για τον Αστέρα. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, τερματοφύλακας είναι ο Χατζη Εμμανουήλ. Τριάδα στην άμυνα η Μπρόρσον, Λάσκαρη, Σίλβα. Στη μεσαία γραμμή είναι η Κουρμπέλης και Γκονζάλες. Ο Μέντες παίζει back half αριστερά. Αντιστοίχως δεξιά είναι ο Κότσιρας. Μπαρτόλο και Κεϊτά στην επίθεση, με τον Μακέντα προωθημένο. Για την ΑΕΚ, μικρές αλλαγές για τον Μάρκο Νίκολιτς σε σχέση με το παιχνίδι της Τρίτης κόντρα στη Λίντς, στη Λάσ Κλίντσερ. Ο Μπρινιόλ είναι κάτω από τα δοκάρια. Η άμυνα είναι γενικά χωρίς αλλαγές. Ρότα δεξιά, πλήρως αριστερά, μου κουτί και Ρέλβας είναι το δίδυμο στο κέντρο των μετόπισθεν. Η αλλαγή η πρώτη είναι στον άξονα, όπου τον Μαρίν πλαισιώνει ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος είχε παίξει για λίγα λεπτά κόντρα στους Αυστριακούς, σήμερα ξεκινά από την αρχή στον άξονα. Ο Γκατσίνοβιτς έχει πάρει τη θέση του Κοϊτά στα αριστερά, δεξιά ο Μάγερ. Ενώ στην επίθεση και εδώ μία αλλαγή, ο Γιώβιτς κανονικά στη θέση του, ο Βάργκα είναι στον πάγκο, ο Ζήνη είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε και μάλιστα έχει και ένα σούτ πριν από 2 λεπτά, το οποίο δεν προβλημάτισε τον τερματοφύλακα του Αστέρα, τον Χατζή Εμμανουήλ. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κύριος Παπαπέτρου. Ο κύριος Παπαπέτρου, ο οποίος έχει βοηθούς τους κυρίους Παπαδάκη και Πάτρα, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Παπαδόπουλος. Τώρα η μπάλα θα φύγει.
0: 2.000 είναι οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που βρίσκονται στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης για το... και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Στο μπάσκετ, να σας πω εγώ, η ημίχρονο στη Λευκοσία, στον τελικό του τουρνουά που γίνεται εκεί, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ 35-35 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ νωρίτερα στο μικρό τελικό ο Άρης πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη, κερδίζοντας τον Ερυθρό Αστέρα. Ομάδα παίζει στην Ευρωλίγκα με 98-74. Αυτή την ώρα στην Αγγλία έχουμε το ντέρμπι του Μάντσεστερ, είμαστε στο 37ο λεπτό. Manchester United, Manchester City 0-0, η City παίζει με 10 παίκτες. Νωρίτερα η Coventry έπαιζε με την Brighton, η Brighton κέρδισε 5-0 την Coventry, με τον Μπάμπη Κοστούλα να σημειώνει ο Κοστούλας το πρώτο τέρμα της ομάδας της Brighton στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης, και η ομάδα του να κερδίζει με 5-0 την Coventry εκτός έδρας για το αγγλικό πρωτάθλημα. Πριν περάσουμε και πάλι στο Μιχάλη Φουστέρη, στη Γαλλία τελικό Lille Troyes 2-0 και ημίχρονο Le Mans Lens 2-1. Στη Γερμανία τελικό αποτέλεσμα Λιψία Αμβούργο 5-0. Αυτή την ώρα 38 λεπτό η Elversberg με την Bayer Μονάχου 0-1. Η Bayer προηγείται. Στην δεύτερη εθνική στη Super League 2, νίκη Βόλου Ολυμπιακός Β 1-2 τελικό. Νέσος Χρυσούπολης Πύργος 1-0 τελικό σε εξέλιξη. 78 λεπτό Ελλάς Σύρου αναγέννηση Καρδίτσας 2-0 και 47 λεπτό Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β 1-0. Στην Ισπανία 86 λεπτό Λεβάντε Μπαρτσελώνα είναι 1-3. Νωρίτερα τελικό Θέλτα Μάλαγα 1-1. Και στην Ιταλία Λέτσε Μόντσα τελικό 3-2. Στο 8 λεπτό Νάπολη Μπολόνια είναι 0-1. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Και επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
1: Έχουμε τώρα μια επικίνδυνη φάση μπροστά στην εστία του Αστέρα, η οποία ξεκίνησε από λάθος της άμυνας. Ο Μπρόνσον γύρισε την μπάλα στον τερματοφύλακα, εκείνος την έπιασε με τα χέρια, κάτι που δεν επιτρέπεται, και έτσι η ΑΕΚ έχει κερδίσει ένα έμεσο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Αυτό εξηγεί τώρα ο Παπαπέτρου στους παίκτες και των δύο ομάδων. Είναι κάτι σαν πέναλτι, να το πω, λίγο πιο δεξιά από την ασβεστένια βούλα, από όπου εκτελείται η εσχάτη των ποινών, με ένα πολυπρόσωπο αμυντικό τείχος για τους παίκτες του Αστέρα, λίγα εκατοστά μπροστά από την γραμμή της εστίας του Χατζή Εμμανουήλ, και έτσι έχει μια πρώτη πολύ καλή ευκαιρία σε αυτά τα 9 λεπτά που διανύουμε. Αρκεί η μπάλα να περάσει βεβαίως αυτό το τείχος, γιατί μετά δεν υπάρχει τίποτε άλλο από την εστία. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι δίπλα ακριβώς στο τείχος, επειδή είναι πολυπρόσωπο, είναι και ο τερματοφύλακας του Αστέρα, ο Χατζή Εμμανουήλ. Για να το εκτελέσει είναι ο Μάγερ εκεί, είναι ο Γκατσίνοβιτς, είναι και ο Ρότα.
0: Είναι 8 παίκτες στο τείχος, δίπλα ο τερματοφύλακας και άλλος ένας δεξιά του.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για την εκτέλεση. Τελευταίες οδηγίες από τον Παπαπέτρου, ειδικά για τους ποδοσφαιριστές του Αστέρα, προκειμένου να είναι στη σωστή θέση παρατεταγμένη. Όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε το 10ο λεπτό στην Τρίπολη. Παραμένει το 0-0. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Φαίνεται ότι ο Μάγερ θα είναι ο εκτελεστής. Αυτός δείχνει να έχει πάρει τα περισσότερα μέτρα, φόρα. Λίγη υπομονή για να εκτελεστεί αυτό το έμεσο, που πρέπει να εκτελεστεί με πάσα, θυμίζουμε, και όχι απευθείας. Εκτελείται λοιπόν και η μπάλα θα φύγει out. Δεν ήταν καλή εκτέλεση. Ο Μαρίν ήταν αυτός που έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας. Ο Ρουμάνος έπιασε το σουτ μετά από την πάσα που δέχτηκε από τον Κατσίνοβο. Όμως η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Κανένα πρόβλημα για την αστεία του Χατζή Εμμανουήλ. Πρέπει να πούμε ότι ο Αστέρας σήμερα ψάχνει τους πρώτους του βαθμούς στο πρωτάθλημα. Έχει ξεκινήσει κάκιστα. Έχει σε 3 παιχνίδια μηδενική συγκομιδή, και βεβαίως η πίεση ήδη αρχίζει να γίνεται αισθητή για την ομάδα της Τρίπολης, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία θέλει ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα.
0: Στο 81 λεπτό πετυχαίνει γκολ Λεβάντε, έτσι έχουμε Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-3 για το ισπανικό πρωτάθλημα. Συνεχίζει Μιχάλη Φουστέρη.
1: Και του ένα σουτ, μεγάλη επέμβαση από τον Πρινιούλη, και είναι η πρώτη καλή ευκαιρία του ματς από τον ακραίο του Αστέρα. Να λοιπόν που ο Αστέρας βρέθηκε κοντά στον γκολ, εξαιρετική πάσα στον Κετού. Ο Κετού έτρεξε, έπιασε το σούτ, όμως ο Μπρινιόλ ήταν σε επίκαιρη θέση. Έπεσε στη γωνία, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Να λοιπόν που ο Αστέρας κάνει αισθητή την παρουσία του, το πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι. Η εστία του Μπρινιόλ, να πούμε ότι είναι αυτή ακριβώς πίσω του, είναι το πέταλο με τους οργανωμένους οπαδούς της ΑΕΚ που το έχουν γεμίσει. Κάπου 2.000 είναι οι οπαδοί της ΑΕΚ που δίνουν βροντερό παρόν στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Προσπάθησαν εκεί να πιάσουν κεφαλιά, όμως ο Μπρινιόλι, καλά τοποθετημένος, μπλόκαρε την μπάλα ο Ιταλός τερματοφύλακας. Ο Μπρινιόλι, ο οποίος θυμίζουμε, παίρνει σε ένα ακόμα παιχνίδι τη θέση του Θωμά Στρακώσια. Ο Στρακώσια, ο οποίος έχει ένα ράγισμα στο χέρι, δεν είναι κάτι το σοβαρό. Αναμένεται να επιστρέψει μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος, στη διακοπή που θα έχουμε μετά την επόμενη αγωνιστική για τις υποχρεώσεις της εθνικής μας ομάδας στο Nations League. Όμως η αλήθεια είναι, στο παιχνίδι με τη ΛΑΣΚ ήταν πολύ καλός ο Μπρινιόλι, όποτε χρειάστηκε ήταν αποτελεσματικός και ήταν από τους κύριους παράγοντες προκειμένου η ΑΕΚ να διαφυλάξει το 0 παθητικό. Τώρα θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες, και πάλι οι παίκτες του Αστέρα προσπαθούν να βγουν μπροστά. Τώρα την ελέγχει ο Μουκουντή, ο οποίος τη γυρίζει πίσω στον Μπρινιόλι, και εκείνος θα τη δώσει στο Ρέλβας, ο έτερος κεντρικός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ. Αλλάζει και αυτός τώρα με τον Μουκουντή. Για τον Αριάγκα, ο Αριάγκα, ο οποίος ξεκινά για πρώτη φορά σε παιχνίδι πρωταθλήματος. Τον είχαμε δει και στο κύπελο, τον βλέπουμε και σήμερα.
0: Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, που κι αυτός είναι στην, βλέπει στην Τρίπολη το παιχνίδι. Έλα Μιλτιάδη, τι βλέπεις αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα? Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Έλα Μιλτιάδη.
2: Έλα.
0: Έλα, σ' ακούμε. Τι βλέπεις τα σχόλιά σου σε αυτά τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης?
2: Εντάξει, αμφίρευο παιχνίδι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει πάλι ρυθμό. Ο Γιάννη είχε μια καλή προσπάθεια με τον Ζήνη. Στο ξεκίνημα το χάνω τα σούρα διαγώνια δυνατά σε μια ωραία επίθεση. Κατάφερε ο Χατζημανουήλ να μαζέψει την μπάλα. Είχε μια ευκαιρία βεβαίως όταν ο ξεκίνημα της μπάλας του Χατζημανουήλ, πιεζόμενος από τον Ζήνη, έπιασε την μπάλα με χέρια. Ήταν έμεσο, εκτελέστηκε, αλλά στην πάσα που έγινε από τον Μάγερ για τον Μαρίν. Ο Μαρίνο στείλει την μπάλα πολύ μακριά. Από το δοκάρια πολύ ψηλά έτσι παρέμεινε το 0-0. Από την άλλη πλευρά μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα του Αστέρα. Ενώ κερδίζει ένα κόρνερ τώρα η ΑΕΚ μετά την προσπάθεια που έγινε από τον Κέβιτ. Έλεγα λοιπόν πριν από 2-2,5 λεπτά σε μπροστινή παλιά από τον Γκονζάλες. Πετάχθηκε ο Κάλβιν, πρόλαβε το κέντρο της άμυνας, σούτρα πέμπτη της περιοχής. Αλλά κατάφερε με ωραίο τρόπο ο Κριντιόλι, έδιωξε την μπάλα, πήγε κόρνερ για την ομάδα του Αστέρα που πέρασε νεκροτάλληλη. Να δώσουμε αυτό το κόρνο και αμέσως μετά θα περάσουμε για να συνεχίσει.
0: Ναι, ναι, ναι, πάμε Μιλτιάδη, θα ακούμε.
2: Εκτελείται στην περιοχή κόντρες, τελικώς θα δούμε ο Κάλβιν να απομακρύνει την μπάλα στα πόδια των παικτών της ΑΚ. Οπότε θα δώσουμε μικρόφωνο στο Μιχάλη.
0: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, σε λίγο θα τον ξαναέχουμε. Να σας πω ότι στο άλλο παιχνίδι Καλαμάτα Βόλος έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, παραμένει το 0-1. 45ο λεπτό στην Αγγλία, στο ντέρμπι του Manchester, Manchester United, Manchester City στο 0-0. Επιστροφή στο Μιχάλη Φουστέρη. Να σημειώσουμε ότι με κίτρινες εμφανίσεις παίζει ο Αστέρας Τρίπολης. Με τις μαύρες, στη δεύτερη εμφάνισή της παίζει η ΑΕΚ. Για όσους το βλέπουν και στην τηλεόραση και μπορεί να μπερδευτούν, έλα Μιχάλη.
1: Ναι, η ΑΕΚ δεν παίζει με την πρώτη της εμφάνιση, παίζει με τη δεύτερη, γιατί είναι γηπεδούχος ο Αστέρας που φοράει τα κίτρινα και έτσι για να μην υπάρχει μπέρδεμα και για τον κόσμο και για τους διαιτητές, φοράει τη δεύτερη της εμφάνιση. Η ΑΕΚ, η οποία στο 15ο λεπτό παραμένει το 0-0, την πιο μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα την έχει ο Αστέρας, όπως ακούσατε και από το ΜΠ.
0: 4ο λεπτό των καθυστερήσεων στην Ισπανία, Λεβάντε Μπαρτσελόνα, γίνεται 2-4, τελειώνει το παιχνίδι Μπαρτσελόνα. Λεβάντε Μπαρτσελόνα 2-4, συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: 16ο λεπτό, πάντα Αστέρας ΑΕΚ στο 0-0. Λέγαμε ότι την μεγάλη ευκαιρία μέχρι τώρα την έχει χάσει ο Αστέρας με τον Κετού. Ο Κετού, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε ωραία πάσα του Γκονζάλες στη μεγάλη περιοχή. Δυνατός, ούτε όμως ο Μπρινιόλι ήταν σε επίκαιρη θέση. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν κερδίσει ένα πλάγιο. Ο Έντερ δεν μπόρεσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Ο Μάγερ τη γυρίζει πιο πίσω για τον Μουκουντή. Και αυτός αλλάζει από την άλλη πλευρά για τον Ρώτα και πάλι ο Καμερουνέζος ανεβαίνει τώρα, παίρνει μέτρα, είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πιο πίσω τώρα γιατί πιέζουν οι παίκτες του Αστέρα με το που περνάει η μπάλα τη μεσαία γραμμή, αμέσως προσπαθούν να μπλοκάρουν τους αντιπάλους τους. Ο Μάγερ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, θα κοπεί σε ένα πλάγιο από τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος έχει επιστρέψει στην Ελλάδα μετά το πέρασμά του από την Σαουδική Αραβία, θέλοντας να συνεχίσει στην ομάδα από την πόλη από την οποία κατάγεται, από την Τρίπολη, με τα χρώματα του Αστέρα. Τώρα μια μπαλιά στην οποία ελέγχει ο Μουκουντή. Εκεί υπάρχει μια κόντρα και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παιχνίδιων της ΑΕΚ με τον Φελίπε Ρέλβας, ο οποίος θα δώσει για τον Σταύρο Πίλιο από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Μια βαθιά μπαλιά για τον Γιώβιτς, εκείνο Μπρόλσον, ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα και πάλι όμως σε πόδια παιχνίδιων του Αστέρα με τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης, ο οποίος ηρεμεί το παιχνίδι της ομάδας. Μια μπαλιά για τον Έντερ, κεφαλιά. Εγκαίρος ο Σταύρος Πίλιος θα κόψει και πάλι μπάλα σε πόδια παιχνίδιων της ΑΕΚ με τον Πίλιο που γυρίζει πιο πίσω για ασφάλεια στον Μπρινιόλι. Όλα αυτά στα 18ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα στο 0-0, με τις δύο ομάδες να προσπαθούν χτίζοντας τις επιθέσεις τους να ξεκλειδώσουν την αντίπαλη άμυνα. και να μπορέσουν να πετύχουν πρώτη γκολ. Να δούμε το Γιώβιτς.
0: Ισοφαρίζει η Καλαμάτα 1-1, συνεχίζει Μιχάλη.
1: Ο Γιώβιτς, ο οποίος προσπάθησε στη μεγάλη περιοχή, όμως εγκαίρως οι αμυντικοί κατάφεραν να τον κλείσουν και έτσι αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μπλοκάρει την μπάλα ο Χατζη Εμμανουήλ. Ο Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ παλαιότερα, ο νεαρός τερματοφύλακας, τώρα ο Κότσιρας είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και διαμαρτύρεται για φάουλ. Ο Παπαπέτρου έκρινε ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο στη φάση και έδωσε εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Ρέλβας, ο οποίος είναι στο κέντρο των μετώπων.
0: 51 λεπτό, σέντρα του Μορέιρα στο ύψος του πέναλτι. Ο Χάμζα με αριστερό γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία. Το 1-1 για την Καλαμάτα. Καλαμάτα με τον Βόλο 1-1. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
1: Ευκαιρία τώρα για τον Αστέρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθούν εκεί να σουτάρουν. Κόβει εκεί τελευταία στιγμή. Έβαλε το πόδι του ο Ρέλβας. Ο Αστέρας, ο οποίος έγινε απειλητικός και πάλι, είναι αυτό ένα σημείο το οποίο πρέπει να το προσέξει η ΑΕΚ την άμυνά της. Και βλέπουμε τώρα στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο να διαμαρτύρεται ο Νίκολιτς στους παίκτες του για τον λόγο ότι άφησαν ουσιαστικά εκτεθειμένη την άμυνά τους. Τελευταία στιγμή εκεί έβαλε το πόδι του ο Ρέλβας, σωτήρια. Στη συνέχεια υπήρχε μόνο ο Μπρινιόλι απέναντι από τον επιθετικό του Αστέρα Τρίπολης, από τον Έντερ, ενώ προηγουμένως ο Γιώβιτς κλείστηκε καλά από τον Μπρόνσον, με αποτέλεσμα να χάσει το κοντρόλ της μπάλας και να επέβει ο Χατζη Εμμανουήλ μπλοκάροντας την μπάλα. Όλα αυτά στο 20 λεπτό, χωρίς σκορ στην Τρίπολη, ενώ τώρα υπάρχει παίκτης της ΑΕΚ πεσμένος στον...
0: Είναι πολύ άσχημο το τηλεοπτικό θέαμα ότι και στο Περιστέρι και στην Τρίπολη, από εκεί που παίρνει τηλεόραση οι απέναντι κερκίδες, η κεντρική κερκίδα είναι άδεια. Θα μπορούσαν και τους φιλάθλους της Καλαμάτας οργανωμένους να τους βάλουν εκεί και τις ΑΕΚ να τους έχουν εκεί στην μεγάλη κερκίδα απέναντι, για να είναι το θέαμα και καλύτερο, γιατί δείχνει ένα γήπεδο άδειο, παρά το γεγονός ότι από εκεί που γίνεται η λήψη από κάτω, Μιχάλη, έχει κόσμο. Πρέπει να το δουν αυτό λίγο, διότι και η Super League να το δει, διότι το θέαμα είναι πολύ κακό. Ναι, είναι γήπεδα άδεια.
1: Είναι κλειστή η θυρά, φαντάζομαι ότι αναγκαστικά γίνεται αυτή.
0: Ναι, και έχουν βάλει στο πέταλο αριστερά τους οργανωμένους ΣΑΕΚ, τους βάζανε στο κέντρο του γηπέδου. Ακριβώς. Να φαίνεται γεμάτη λίγο η θυρά. Τι είναι αυτό, δηλαδή το θέαμα είναι πολύ αποκρουστικό. Λοιπόν, τελείωσε το παιχνίδι στην Ισπανία. Λεβάντε Μπαρτσελώνα 2-4. Τελικό αποτέλεσμα, η Μπαρτσελώνα κέρδισε 4-2 την Λεβάντε εκτός έδρας. Νωρίτερα Θέλτα Μάλαγα 1-1 για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Πάντα επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη.
1: 21 λεπτά στην Τρίπολη, παραμένει το 0-0. Δεν βλέπουμε πολύ καλό θέαμα, η αλήθεια είναι, σε αυτά τα πρώτα 21 λεπτά. Πρέπει η κάθε ομάδα, νομίζω, να ανεβάσει ταχύτητες, και η ΑΕΚ, η οποία τώρα έχει την μπάλα με το Μάγερ. Για να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή του Κροάτη. Ο Μάγερ έχει την μπάλα στα πόδια, πάρα πολύ ωραία πάσα στη μεγάλη περιοχή και είναι το γκολ. Και είναι το γκολ για την ΑΕΚ, το 1-0, πάλι από τα πόδια του Μάγερ. Και ποιος είναι ο σκόρερ? Είναι ο Ρότα. Είναι ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος δέχθηκε assist από τον Κροάτη. Έχω χάσει το μέτρημα με τις τελικές πάσες αυτού του καταπληκτικού ποδοσφαιριστή που ακούει στο όνομα Λόβρο Μάγερ. Εκεί ο Λάζαρος Ρότα μπήκε στα παπούτσια, θα λέγαμε, του Γιώβιτς. Πλάσαρε την μπάλα, βέβαια την έχει βρει και παίχτης του Αστέρα. Και της έχει αλλάξει τροχιά, ναι, της έχει αλλάξει τροχιά. Η μπάλα εκεί δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο Χατζη Εμμανουήλ, και έτσι θα πιστωθεί τον γκολ, μάλλον θα χρεωθεί τον γκολ σε αμυντικό και όχι στο Ρότα. Ο Ρότα ήταν αυτός που έκανε το γύρισμα, ήταν εκεί ο Ζήνη εκεί στη φάση, ήταν και αμυντικός του Αστέρα. Την μπάλα έχω την αίσθηση ότι την έχει βρει ο αμυντικός του Αστέρα και την έχει στείλει στα δίχτυα της ομάδας του, προσπαθώντας να είναι σε καλύτερη θέση από τον Αγκολέζο επιθετικό. Σε κάθε περίπτωση ο Λάσκαρης ήταν αυτός ο οποίος ήταν, γι' αυτό λοιπόν και...
0: Στο 22ο λεπτό η ΑΕΚ ανοίγει το σκόρ στο γήπεδο της Τρίπολης. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλε, ξεμπλοκάρει η Ένωση με αυτό το γκολ από τόσο νωρίς, κατά τη γνώμη σου?
3: Εντάξει, για να χρησιμοποιήσω την έκφραση τη δική σου, έχει ξεμπλοκάρει εδώ και ώρα. Δηλαδή η ΑΕΚ σταδιακά και μετά το 10-15 βρήκε τους χώρους για να δημιουργήσει, κυρίως δημιουργεί από θέση αριστερά στο γκολ της άμυνας του Αστέρα. έχει κενό εκεί, δεν μπορεί να βγει, να ακολουθήσει τις προσπάθειες των παιχτών της ΑΕΚ. Ενώ τώρα ο Ζήνη θα γυρίσει την μπαλάμε στη μεγάλη βροχή. Ο Γκατσίνοβιτς, όχι, δεν μπορούσε να παίξει με έναν τρίτο συμπέκτη να παίξει τον αδείο. Είχαμε δύο συνεχόμενες φάσεις. Στην πρώτη των περιπτώσεων ήταν ο Μάγερ που βγήκε από θέση δεξιά. Έπαιξαν πολύ ωραία, συνδυάστηκαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Με αποτέλεσμα ο Μάγερ να γυρίσει το ύψος του πέναλτι, πολύ δυνατός που έγινε. Αλλά η μπάλα κόντρα εκεί απομακρύνθηκε. Ίδια φάση μετά από περίπου 1,5 λεπτό και πάλι από δεξιά χτύπησε η ομάδα της ΑΕΚ. Βγάζει τις επιθέσεις από θέση δεξιά, ενδεχομένως γιατί υπάρχει μια δυναμία στο να μπορέσει να ακολουθήσει το ρυθμό του αγώνα ή να καλύψει. Ο Μέντες που καλεί κινείται αριστερά, με Δίας να είναι ένα στόφερ ψηλό παιδί, δεν βγαίνει, δεν έρχεται από τη μεσαία γραμμή. Ο Έντερ Γκοζάλες, ο Κάλβιν ερχόταν στην αρχή, τώρα δεν έρχεται για να καλύψουν την αριστερή του πλευρά να υπάρχει λιοκάλυψη. Βρήκε αυτόν τον τρόπο ή κυρίως κάτω τις μπαλιές να βγάζει παίχτες από τα πλάγια, έβγαλε στην τελευταία των περιπτώσεων αυτές που ανέφερα, ίδια φάση, καρμπών θα έλεγα. Αυτή τη φορά δεν ήταν ο Μάγερ, ήταν ο Ρότα. Ο Ρότα μπήκε στην περιοχή, δεν σούταρε διαγώνια για να πήγε το γόλι, τουλάχιστον να απειλήσει την αιστεία του Χατζη Εμμανουήλ. Προσπάθησε να γυρίσει το ύψος της μικρής περιοχής, εκεί πετάχθηκαν τρεις παίχτες του Αστέρα. Τα δύο στόπερ, ο Δίας μαζί με τον Αβρόνσον. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Λάσκαρος. Ο Λάσκαρος βρήκε την μπάλα, την έστειλε στα δίκτυα. Και έτσι, με αυτόν τον γκολ του Λάσκαρη, η ΑΕΚ παίρνει προβάδισμα. Χωρίς να είναι πολύ καλύτερη του Αστέρα. Έτσι, ο Αστέρας κυρίως βασίζεται στην κόντρα. Με Μακέντα και τον Γκάλβιν να έρχεται ως δεύτερο φόρος. Σε μια-δύο περιπτώσεις βρήκαν την άμυνα της ΑΕΚ ανοιχτή και προσπάθησαν να απειλήσουν. Αλλά ο Μπρινιόλι κατάφερε να κοντράρει ή να διώξει την πρώτη περιπτώση σε κόρνερ. Γενικώς η ΑΕΚ από το 15 και μετά κάνει κατοχή μπάλας. Βγαίνει με προποντές κυρίως από αριστερά. Παίζει πολύ με τον Μάγερ. Εντάξει, ο Μάγερ είναι από τις κορυφαίες παίκτες της ομάδας της ΑΕΚ και σε αυτόν τον αγώνα. Η μπάλα περνά από τα πόδια του. Αλλά αρχίζει και βρίσκει ρυθμό. Ο Μαρίν δεν έχει φανεί στο παιχνίδι. Εκεί κάνει και ένα-δυο λάθη. Μάλιστα, ένα λάθος που έκανε στη μεσαία γραμμή πήγε να στοιχήσει την ΑΕΚ γιατί έβγαινε στην κόντρα γρήγορα οι παίκτες του Αστέρα. Αλλά κατόρθωσαν με το Ρεάλ μας κυρίως να απομακρύνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθούν να παίξουν Αριάνγκα και Μαρίν. Είναι το δίδυμο της μεσαίας γραμμής. Ο Καϊν είναι στον πάγκο. Στον πάγκο είναι και ο Βιτάλης. Άρα παίζει. Έχει παρατάξει δίδυμο Μαρίν και Αριάνγκα. Μέχρι να βγουν τα βήματά του στις αλληλοκαλύψεις της κοινής οι δύο ποδοσφαιριστές, εκεί υπάρχει ένα προβληματάκι για την ομάδα της ΑΕΚ. Ό,τι αφορά την ομάδα του Αστέρα, έχει κάποιους καλούς συνδυασμούς. Δεν παίζει κλειστή άμυνα με την έννοια να περιμένει την ΑΕΚ στο μισό γήπεδο. Προσπαθεί να πιέσει μεσαία γραμμή και να βγει σε κόντρα επιθέσεις. Αυτό βέβαια δίνει τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να μπει σε τους χώρους. Να, όπως τώρα βγαίνει μπροστά, δεν θα μπορούσε ο Γκατσίνοβιτς να ξεφύγει. Ήταν τρεις παίκτες της ΑΕΚ με τέσσερις παίκτες του Αστέρα. Αν παίρναγε, γιατί ήταν δύσκολη κατάσταση και μετά ήταν τρεις εναντίον τριών. Ο Αστέρας λοιπόν παίζει ανοιχτά, παίζει ψηλά. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα της ΑΕΚ να βρίσκει τους διαδρόμους. Βρήκε στον κάδρο με αυτό. Από δύο αριστερά στον χώρο της άμυνας του Αστέρα. Τύπησε και τις προηγείται με τον κόλ του Λάσκαρη. 1-0.
0: Πάμε τώρα ευχαριστώ στο... τον Μιχάλη, ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ημίχρονο στην Αγγλία. Manchester United, Manchester City 0-0. Ημίχρονο στην Γερμανία. Elversberg, Bayern Μονάχου 0-1. Θυμίζω τελικό στην Ισπανία. Levante Barcelona 2-4. Στο μπάσκετ σε εξέλιξη αυτή την ώρα. 26 λεπτό είμαστε. Ολυμπιακός Maccabi Tel Aviv στο τουρνουά που γίνεται στην Κύπρο. 49-50. Προηγείται η ομάδα του Tel Aviv. Και επιστροφή στο Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη.
4: Έχουμε τώρα μία σέντρα η οποία δεν είναι καλή για την ΑΕΚ. Εκεί κόβουν η αμυντική του Αστέρα, η ΑΕΚ η οποία σταδιακά έχει πάρει μέτρα και όπως παρατηρούμε και από τη στατιστική απεικόνιση του αγώνα, ήδη η κατοχή της μπάλας είναι στο 66-34 υπέρ της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ η οποία χωρίς να θέλει με το ποδόσφαιρό της είναι, πώς θα το πω, πιο κοινική, έχει καταφέρει να βρει τον γκολ σε αυτή την πλαγιοκόπηση, σε αυτή τη σέντρα του Ρότα που ο Λάσκαρης δεν μπόρεσε να απομακρύνει την μπάλα και άθελά του την έστειλε στα δίχτυα του Χατζη Εμμανουήλ. Ο Αστέρας από την πλευρά του ναι μεν δείχνει να είναι κεφάτος σήμερα, ο Κετού τώρα έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, ο Μακέντα έχει την μπάλα, ο Ιταλός επιθετικός προσπαθεί να κάνει το σούτ, κόβουν όπως εκεί οι αμυντικοί της ΑΕΚ που προσπαθούν να την απομακρύνουν. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα Εκεί τελικά ο Μπρινιόλι έδωσε τη λύση και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια των Αρκάδων που κρατούν την μπάλα με τον Κουρμπέλη, ο οποίος αλλάζει από αριστερά, ετοιμάζεται για την πάσα. Ο Κετού, ο οποίος θα γυρίσει πιο πίσω για τον Κουρμπέλη, ψάχνουν να βρουν ελεύθερο συμπαίκτη. Οι Αρκάδες πιο πίσω για τον Μπρόνσον. Η άμυνα του Αστέρα έχει ανέβει και αυτή έχει πάρει μέτρα προκειμένου να αρχίσει να γίνεται ακόμα πιο απειλητικός ο Αστέρα, ο οποίος είχε μια καλή στιγμή όπως πάμε με τον Κετού. Για να δούμε τώρα μια προσπάθεια από δεξιά, ο Έντερ κάνει μια σέντρα, κόβει εκεί ο Λόβρο Μάγερ, η μπάλα θα περάσει πλάγιο, ένα πλάγιο για τον Αστέρα, ένα πλάγιο ανάμεσα στην μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή, το ύψος της μεγάλης περιοχής του Μπρινιόλι. Ώρα θα στο 21ο λεπτό, πλησιάζουμε το ημίωρο της αναμέτρησης, η ΑΕΚ προηγείται από το 21ο με το αυτογκόλ του Λάσκαρη και τώρα έχουμε ένα φάουλ. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Έντερ από δεξιά από τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος διαμαρτύρεται, αλλά ο Παπαπέτρου δεν ακούει και έχει δίκιο ο Παπαπέτρου, γιατί ο αμυντικός της ΑΕΚ έχει απλώσει το χέρι και έχει βρει τον Έντερ. Ένα φάουλ για τους Αρκάδες από αριστερά, όπως επιτίθεται. Πολύς κόσμος μπροστά και μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπρινιόλι. Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος δίνει τις οδηγίες, όπως το κάνει και ο Μουκουντή στους συμπαίκτες του, στη μεγάλη περιοχή.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαπόλτης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Σοβαρότατο θα έλεγα. Λάθος δεν επιτρέπονται τα λάθη. Αυτά σε εκείνο το ζημίο, προσπάθησε εκεί να κοντρολάρει την μπάλα, έπιασε αέρα. Ο Μουκουντή, ο Μακέντα πολύ έξυπνα έσπασε την μπάλα στον Μπαρτόλο και εκείνος νομίζω πέτυχε ένα από τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του. Η άμυνα της ΑΕΚ, η οποία όπως και στο παιχνίδι με την Κηφισιά είχε έτσι εμφανίσει κάποιες παθογένειες, το κάνει και τώρα. Δεν επιτρέπονται.
7: Ο Μουκουντή επιλεπεί στο λάθος, θα το συζητήσουμε σε λίγο αφού ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει.
0: Real FM.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η μέγιστη θερμοκρασία αύριο θα είναι 30 βαθμοί στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 29 στην Πάτρα και 27 στη Σύρο.
10: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
11: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ισοπαλή 1-1 και στις δύο αναμετρήσεις που έχουμε τώρα σε εξέλιξη για την Super League. 74ο λεπτό στο Περιστέρι Καλαμάτα Βόλος 1-1. 33ο λεπτό στην Τρίπολη Αστέρα ΣΑΕΚ 1-1. Μιχάλη Φουσδέρη, βιάστηκα να πω ότι η ΑΕΚ ξεκλειδώνει το μάτς, γιατί ο Μουκουντή είχε άλλη άποψη με το λάθος που έκανε.
2: Καταρχάς, με ένα γκολ διαφορά και ενώ έχει τόση πολλή ώρα ακόμα, έχει πάνω από μία ώρα.
1: Ναι, εννοούσα ότι αρχίζει και παίρνει μέτρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό της.
1: Σωστά.
2: Τα πατήματά της. Όμως τέτοιου είδους λάθη δεν επιτρέπονται σε αυτό το επίπεδο. Όποιος και αν είναι ο αντίπαλος, πολλό μάλλον όταν είναι ο Αστέρας, ο οποίος στο παρελθόν έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Και εν πάση περιπτώσει ήταν μια πολύ εύκολη φάση. Βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι και παιχνίδι λαφών εκτός των άλλων και συμβαίνουν. Αυτά μπορεί να πει κανείς, αλλά συμβαίνουν και στοιχίζουν, θα συμπληρώσω εγώ. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στο 34ο λεπτό. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πραγματικά θα τα δώσει όλα σήμερα για να πάρει βαθμούς, τους πρώτους του βαθμούς, βαθμό ή βαθμούς στην Super League. Επαναλαμβάνουμε ότι η ομάδα Τρίπολης προέρχεται από τρεις αγώνες με ισάριθμες ήττες εντός και εκτός έδρας. Εκ προημίου το έργο ήταν δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα όπως η ΑΕΚ, η οποία δείχνει να έχει βρει το ρυθμό της. Όμως να τώρα, και παρότι προηγήθηκε η ΑΕΚ, ήταν ιδανικό το ξεκίνημα, ήρθε αυτή η άτυχη στιγμή του Μουκουντή, αυτό το λάθος, το σοβαρό λάθος, το οποίο εκμεταλλεύτηκε άριστα ο Μακέντα, που έσπασε την μπάλα στον Ζουλιάν Μπαρτόλο και εκείνος έστειλε με ένα πλασέ εύκολα την μπάλα στα δίχτυα για την ισοφάρηση. Και πάλι οι παίκτες του Αστέρα είναι στην επίθεση, κόβουν εκεί όπως.
1: Ένα λεπτό πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος, στο Λευκοσία, ο Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ 57-55 στο τελικό του τουρνουά που γίνεται στην πρωτεύουσα της Κύπρου. Συνέχεια από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Μιλτιάδη, νέα δεδομένα μετά την ισοφάρηση του Αστέρα στην Τρίπολη.
3: Είναι γεγονός. Δεν είπα κάτι, γιατί ήταν μια σέντρα που πλευράς παιχτών του Αστέρα, του κύριου Μαύρου στην περιοχή, απομάκρυνε με κεφαλιά. Ο Μουκουντή υπέπεσε ένα λάθος και μάλιστα τεράστιο. Καθώς ήταν ακριβώς στην περιοχή, έκανε το κοντρόλ, μπερδεύτηκε, πέρα από ένα πόδι με το άλλο, η μπάλα δεν πήγε ούτε 20-30 πόντους μακριά του, δεν μπορούσε να συνεχίσει, κύριε τον Μπαρτόλο, έκλεψε την μπάλα και την έστειλε στα δίχτυα, δηλαδή ένα γκολ δώρο από τον Μουκουντή, τεράστια γκάφα του, επαναλαμβάνουμε σε αυτή την πάση και σε ένα σημείο όπου βεβαίως η ΑΕΚ δεν είχε την υπεροχή, είχε ισορροπήσει η ομάδα του Αστέρα, αλλά δεν έδειχνε ικανή να φτάσει να απειλήσει. Αλλά είστε παραλαμβάνουμε αυτό το τεράστιο λάθος που έγινε από τον Μουκουντή για να φτάσει να ισοφάρισει 1-1. Η εικόνα της ΑΕΚ είναι πάρα πολύ μέτρια, με πολλά λάθη, κυρίως δείχνει πολύ ευάλωτη μεσαία γραμμή και άμυνα. Σε ό,τι αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, την αμυντική λειτουργία, δεν λειτουργεί το δίδυμο Μαρίν Αριάνκα και εκεί ξεκινάει. Και από εκεί και μετά πέφτει το λάθος του Μουκουντή. Είναι κάπως αργή στην άμυνα και ο Ρέλβα σήμερα δεν παρουσιάζεται πάρα πολύ δυνατός. Δεν μπορεί να κάνει κάτω κυμπάλας μέσα γραμμή με την παρουσία. Προσπαθεί με γρήγορες επιθέσεις να βγει μπροστά, όπως τώρα με τον Κατσίνοβιτς. Γενικώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στον να βρει ρυθμό η ομάδα της ΑΕΚ, σε αντίθεση με τον Αστέρα, που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο και το κάνει κυρίως μεσαία γραμμή και επιθέσεις και βγει σε δυνατές επιθέσεις. Αλλά επαναλαμβάνω, χρειάστηκε να κάνει το τεράστιο λάθος ο Μουκουντή για να κερδίσει ο Μπαρτόλο και να κάνει το 1-1. Αυτά τα μέτρη.
1: Ευχαριστούμε τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουσδέρη, αφού θυμίσουμε Ιντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Μαζί μας πάντα η Ιντερβέτεν. Έλα, Μιχάλη.
2: Έχουμε τώρα ένα offside το οποίο έχει υποδειχθεί εις βάρος της ΑΕΚ. Ο Σταύρος Πήλιος ήταν εκτός θέσης. Κάτι που υποδείχθηκε από τον δεύτερο βοηθό, τον Πάτρα, που ελέγχει την εστία του Αστέρα Τρίπολης, του Χατζη Εμμανουήλη, ο οποίος το εκτελεί. Δεν είναι καλά όμως εκτελεσμένο. Η μπάλα βγήκε κατευθείαν πλάγιο. Ο Κότσιρας δεν μπορούσε βεβαίως να την προλάβει εκεί. Όμως η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών του Αστέρα. Και τι έχει δείξει τώρα ο διαιτητής? Έχει δείξει ένα φάουλ. Ένα φάουλ στο οποίο υπέπεσε ο Γιώβιτς, ο οποίος χαμογελάει με έναν τρόπο που λέει ότι δεν το δέχεται, αλλά ο διαιτητής είναι εκείνος ο οποίος αποφασίζει. Έκρινε ότι ο Σέρβος επιθετικός έκανε φάουλ, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Μπρόρσον. Ο Μπρόρσον ο οποίος κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Έντερ, εκεί ελέγχει την μπάλα ο Σταύρος Πύλιος, όμως ο Έντερ εκεί θα απλώσει το πόδι. Ο Κότσιρας ήταν εκείνος ο οποίος άπλωσε το πόδι και έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο προπονητής του Αστέρα, ο οποίος σε κάθε ευκαιρία επιβραβεύει.
1: Πριν από λίγο στο Περιστέρι, ο Βόλος είχε δοκάρει. Ο Γκέλιος σε γύρισμα δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Ρέγκης από την μικρή περιοχή έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Παραμένει το Καλαμάτα Βόλος 1-1, 71 το λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζουμε για το Αστέρα Τρίπολη ΣΑΕΚ.
2: Ρέλβας γυρίζει την μπάλα πιο πίσω για τον Μουκουτί. Οι παίχτες της ΑΕΚ τώρα κρατούν την μπάλα και να δούμε ποια είναι η επιλογή του Παπαπέτρου. Ναι, εκτελέστηκε αυτό το ελεύθερο από τον άξονα. Μια βαθιά μπαλιά του Ρέλβας για τον Ζήνη και έχουμε ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ εκεί, η άμυνα του Αστέρα. Ο Σίλβα ήταν εκείνος ο οποίος γύρισε την μπάλα στον τροματοφύλακά του, όμως άτσαλα με αποτέλεσμα.
1: Πριν εκτελεστεί το κόρνερ, άρχισε η τέταρτη περίοδος στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 57, όχι συγγνώμη, η Μακάμπη προηγείται με 60-57 του Ολυμπιακού. Συνεχίζεις, Μιχάλη Φουστερή.
2: Τελείται αυτό το κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ. Πολλοί κόσμος μπροστά στην εστία και μέσα στην εστία του Χατζή Εμμανουήλ, εκτελείται με κεφαλιά, κόβουν εκεί του Αστέρα όπως όπως και θα κερδίσουν και ένα φάουλ, ένα φάουλ στο οποίο θα υποπέσει ο Μαρίν. Ο Μαρίν πάνω στον Μπαρτόλο είναι αυτό το φάουλ. Προσπάθησε εκεί ο επιθετικός του Αστέρα να ξεφύγει, όχι, ήταν άτσαλο, άτσαλο αυτό το μαρκάρισμα. Θα μπορούσε ακόμα να βγει και κάρτα ο Μαρίν, τελικά δεν θα δει την κίτρινη κάρτα, όμως δέχεται τις έντονες παρατηρήσεις του Παπαπέτρου. Ο Μαρίν εκεί είναι σαν να του εξηγεί, του δίνει το χέρι του, σαν να του ζητάει συγγνώμη για αυτό το μαρκάρισμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε ακόμα δράση στην Τρίπολη, είναι πεσμένος ο Μπαρτόλο, 40 λεπτό. Αστέρα ΣΑΕΚ 1-1, με το αυτογκόλ του Λάσκαρη ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα.
1: Στη Super League 2, τελικό Ελλάς Σύρου αναγέννηση Καρδίτσας 3-0. Νωρίτερα Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Πας Πύργο και ο Ολυμπιακός Β κέρδισε εκτός έδρας την νίκη Βόλου με 2-1. 71 το λεπτό, Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης Β. Είμαστε στο 1-0 μπροστά η ομάδα των Σερών. Έχει ξεκινήσει στην Ισπανία το Χετάφε Λα Κορούνια στο 0-0. 40 λεπτό Νάπολη Μπολόνια 0-0 στην Ιταλία. Σε ό,τι αφορά την Γερμανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο Έλεσμπερκ Μπάγερ Μονάχου 0-1. Και στην Αγγλία Manchester United Manchester City 0-0 στο 54. Είμαστε της αναμέτρησης. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
2: Εκτελείται τώρα το ελεύθερο από τον Χατζή Εμμανουήλ. 41 λεπτό. Πάντα στο 1-1 με το αυτογκόλ του Λάσκαρου πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ, ισοφάρισε ο Μπαρτόλο μετά από το λάθος του Μουκουντή και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ ο Κετού από τον Μουκουντή, ο οποίος κάπως πυγμαχικά θα έλεγα τον έβγαλε εκτός φάσης και ο Καμερουνέζος εκεί δέχεται, όχι, ο Ζήν είναι αυτός ο οποίος δέχεται τις παρατηρήσεις από τον Παπαπέτρου. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΚ έχει κερδίσει, ο Αστέρας Τρίπολης έχει κερδίσει ένα φάουλ σε ένα χώρο ανάμεσα στην μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ και τον άξονα. Στο ενδιάμεσο λοιπόν αυτό το φάουλ εκτελείται, κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει κόρνερ. Είναι ένα κόρνερ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα του Αστέρα. Ένα κόρνερ το οποίο θα φέρει και πάλι πολύ κόσμο μπροστά από τα καρέ του Μπρινιόλι. Ο Αστέρας ο οποίος μετά την ισοφάριση, αλήθεια είναι ότι έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, έχει γίνει καλύτερος, προσπαθεί περισσότερο, σίγουρα έχει πάρει και ψυχολογία μετά το 1-1 και σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι θα αποδειχθεί σκληρό καρύδι στην προσπάθεια της ΑΕΚ να φύγει με ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα. Είμαστε έτοιμοι για το κόρνερ, ο Έντερ είναι αυτός που το εκτελεί εκεί μπλοκάρει ο Μπρινιόλι, κανένα πρόβλημα για τον Ιταλό, ο οποίος προσπαθεί να παίξει γρήγορα. Τρέχει εκεί ο Σταύρος Πύλιος, ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα, ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ωραία παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη στη μεγάλη περιοχή, ένα πλασέ, η μπάλα κόντραρε. Έχασε την ταχύτητά της η μπάλα, με αποτέλεσμα να πέσει στην δεξιά του γωνία ο Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει. Ο Γκατσίνοβιτς ήταν αυτός ο οποίος έβγαλε ωραία πάσα για τον Ζήνη, όμως η μπάλα κόνταρε στο πλασέ του, έφυγε χωρίς δύναμη προς την εστία του Αστέρα. Κανένα πρόβλημα για τον Χατζη Εμμανουήλ να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα και πάλι παίκτης του Αστέρα στην επίθεση. Πάνω κάτω το παιχνίδι, γίνεται η σέντρα και του κεφαλιά πέφτει ο Μπρινιόλι, μπλοκάρει την μπάλα. Δεν ήταν εύκολη αυτή η προσπάθεια από τον Κετού στην κεφαλιά που έπιασε. Έπεσε ο Μπρινιόλι, μπλόκαρε την μπάλα. Όμως, διότι εκεί ερχόταν...
1: Έχει σκοράρει Καλαμάτα, κάνει το 2-1, όμως ο βοηθός Φραγιαδάκης δίνει offside. Σε παίκτη που έφυγε πίσω από τη σέντρα και πάει τώρα ελέγχεται η φάση για από το ΒΑΡ. Συνεχίζεις Μιχάλη.
2: Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν και πάλι την μπάλα στον άξονα με τον Μαρίν, γυρίζει για το Μουκουντή, αυτός για τον Ρότα. 44ο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρας ΑΕΚ πάντα στο 1-1 με τον Μουκουντή να δίνει για τον Μαρίν. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παίκτων της ΑΕΚ. Για τον Ρέλβας ο Πορτογάλος θα κρατήσει την μπάλα, βλέπει τον Πύλιο από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Πύλιος είδε την κίνηση του Γκατσίνοβιτς, αλλά δεν ήταν τόσο γρήγορη η επιλογή του, με αποτέλεσμα να την κρατήσει, να την γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρίν, αυτός για τον Μάγερ. Κάπου τους έχουν βραχικυκλώσει τους παίκτες της ΑΕΚ του Αστέρα με το πρεσάρισμά τους. Να τώρα ο Κουρμπέλης θα βγάλει για τον Έντερ από δεξιά. Ο Μπαρτόλο είναι αυτός ο οποίος θα κρατήσει την μπάλα. Ο Μπαρτόλο μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα μπροστά από τον Κετού, έκοψε ο Ρότα. Σωτήρια. Δεν υπάρχει φάουλ. Διαμαρτυρήθηκαν και την Πεφτσάκη για φάουλ. Ο Αστέρας εξακολουθεί να έχει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβει τώρα ο Πύλιος και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών του Αστέρα, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός, πιέζει. Η ΑΕΚ, η αλήθεια είναι ότι μετά την ισοφάριση μοιάζει να έχει καθυλωθεί σε ένα παιχνίδι που δεν της επιτρέπει να γίνεται επιθετική, και εκτιμώ ότι με το ξεκίνημα και ώρα της επανάληψης, αν όχι με το ξεκίνημα γρήγορα, θα προχωρήσει σε αλλαγές. Ο Νίκολιτς θέλοντας να αλλάξει κάπως το τέμπο, να δώσει έτσι μια φρεσκάδα στην ομάδα του, μια αναζωογόνηση. 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων για τον επιπλέον χρόνο, ο οποίος έχει αρχίσει ήδη να μετράει.
1: Μετράει τον γκολ στο Περιστέρι. Καλαμάτα, Βόλος 2-1. Ο Μπόλιβαρ στο 85ο λεπτό για την Καλαμάτα. Τον γκολ αφού ελέγχθηκε με το ΒΑΡ. Καλαμάτα, Βόλος 2-1. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
2: Οι παίκτες τώρα της ΑΕΚ θα κρατήσουν την μπάλα με τον Γκατσίνοβιτς. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος αλλάζει παιχνίδι για τον Ρότα, θα την προλάβει τελικά. Η μπάλα είναι πλάγιο, ένα πλάγιο λοιπόν που κέρδισε εκεί ο Ρότα από την παρέμβαση του Κετού. Θα την δώσει τώρα στον Μαρίν. Ο Μαρίν έχει το Ζήνη, ωραία αλλάζουν οι δυο της. Γιώβιτς στη μεγάλη περιοχή, ο Γιώβιτς πολύ ωραία πάσα για τον Γκατσίνοβιτς, το σούτ δεν είναι καλό όμως. Η μπάλα θα φύγει out, ο Πύλιος ήταν αυτός ο οποίος έπιασε το σούτ, ωραία του την έσπασε την μπάλα ο Γιώβιτς στην κατάλληλη στιγμή. Εκείνος και τον Μπρόνσον μπροστά του έπιασε το σούτ και τελικά η μπάλα έφυγε out. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στην Τρίπολη, ενώ παραμένει το 1-1 ανάμεσα στον Αστέρα και την Ένωση. Εκτελεί ο Χατζη Εμμανουήλ, εκεί επιδούν οι παίκτες της ΑΕΚ και διώχνουν την μπάλα σε ένα πλάγιο. Ο Αριάγκα ήταν εκείνος ο οποίος την έβγαλε πλάγιο. Ένα πλάγιο που ετοιμάζονται οι παίκτες του Αστέρα. Εκτελείται πιο πίσω και τον Μπρόνσον. Ο Μπρόνσον, ο οποίος γυρίζει για σιγουριά στον τροματοφύλακά του, τον Χατζη Εμμανουήλ. Εκείνος με μια βαθιά μπαλιά ψάχνει να βρει τον Μπαρτόλο. Καλά τοποθετημένη εκεί η άμυνα της ΑΕΚ θα διώξει με τον Μακέντα. Ο Μακέντα, ο οποίος έχει βγει και πίσω για να πάρει μπάλα. Αυτός για τον Μπαρτόλο. Αλλάζουν τώρα οι παίκτες του Αστέρα. Από δεξιά γίνεται η σέντρα, η μπάλα στον Μάγερ, ο οποίος δεν έδιωξε σωστά. Και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα φάουλ. Ακόμα ένα φάουλ έχει κερδίσει ο Μακέντα από τον Αριάγκα. διαμαρτύρεται ο Αριάγκα.
1: Σκοράρει η City που παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φοντέν. Manchester United, Manchester City 0-1 στο 61ο λεπτό. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
2: Έχουμε ίσως την τελευταία φάση για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με τους παίκτες του Μπαρτόλο και ο Έντερ είναι κοντά στην μπάλα, έτοιμοι να το εκτελέσουν. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν και τα 3 λεπτά

0: παίκτες του Αστέρα. Έχει σφυρίξει τη λήξη. Έχει σφυρίξει λοιπόν τη λήξη, δεν το παρατήρησα αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο κατά τη γνώμη είναι δίκαιο, διότι ο Αστέρας φόρτσαρε μετά την ισοφάριση. Η ΑΕΚ θα μπορούσε εκεί που προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη να έχει πάρει τα μέτρα, να γίνει ακόμα πιο απειλητική. Δεν έγινε. Έγινε αυτό το σοβαρότατο λάθος του Μουκουντή. Από τα λάθη αυτά που λες ότι δεν επιτρέπονται, παρότι στο ποδόσφαιρο γίνονται τα πάντα και λέμε ότι είναι ένα παιχνίδι λαθών, ο Μουκουντή με την εμπειρία του δεν μπορεί να κάνει τέτοιο τσαφ, να το πω έτσι απλά. Ήταν ένα εύκολο γκολ εκεί για τον Αστέρα, από αβίαστο λάθος. Και πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο, το οποίο θεωρώ ότι θα μας κρατήσει με αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του.
1: Μιχάλη, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Να πω εγώ ότι ελέγχεται μέσω VAR το γκολ που πέτυχε η City στο Old Trafford απέναντι στη United. Το 1-0 το γίνεται έλεγχος VAR. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, σχόλιο για το πρώτο 45 λεπτό στην Τρίπολη στο 1-1 οι δύο ομάδες. Έλα, Μιλτιάδη.
2: Προς υπογράφω αυτό που είπε ο Μιχάλης. Κοίταξε, Γιάννη, και στις 45 λεπτά ή πόσο είχαμε και τις καθυστερήσεις, τα 3 λεπτά, 48, δεν έδειξε πέραν μικρών χρονικών διαστημάτων, δηλαδή ένα τρίλεπτο, ένα τετράλεπτο, ότι είναι ανώτερο του Αστέρα Τρίπολης. Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό, πέρα ως πέρα δίκαιο το αποτέλεσμα, αυτού του πρώτου μικρόνου το 1-1. Είπα ότι η ΑΕΚ εμφανίζεται ιδιαίτερα ευάλωτη μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, εκεί που δεν λειτουργούν. Δεν λειτουργεί το δίδυμο του Μαρίν με τον Αλιάγκα. Βρίσκουν καινούς χώρους για να βγουν μπροστά οι παίκτες του Αστέρα. Ιδιαίτερα με τον Γκάλβιν σε μια-δύο περιπτώσεις, λίγο πριν το 20, θα μπορούσε να έχει πάρει το προβάδισμα για ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Αλλά δεν έδειξε κάποια στιγμή ότι η ΑΕΚ είναι αυτή η ΑΕΚ που τουλάχιστον απολαμβάνει οι φίλοι της στο Champions League, με τις επιτυχίες και τις εμφανίσεις. Περισσότερο θα έλεγα θυμίζει την ΑΕΚ το αγώνα με την Κηφισιά. Και αναφέρομαι πάντα σε αυτά τα 45 λεπτά, χωρίς βεβαίως να έχει τις καραυγαλαίες ευκαιρίες που εκεί φυσικά θα θυμούνται οι φίλοι στη Λεωφόρο, με αντίπαλο την ΑΕΚ, να έχει καραυγαλαίες ευκαιρίες η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Αλλά η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει κατοχή μπάλας, δεν μπορεί ξανά να παίξει πρωτόκολλο στο αεροπορτοβουλία, να φέρει σε δύσκολη θέση την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης, κυρίως να φέρει σε δύσκολη θέση του Χατζη Εμμανουήλ. Βεβαίως είχε κάποια διαστήματα μικρά, αλλά αυτά δεν είναι αρκετά για να μπορείς να πεις ότι η ΑΕΚ κυριαρχεί στο παιχνίδι, δείχνει ανωτερότητα. Γι' αυτό και λέω ότι Δημήτρη, σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά είδαμε δύο ισοφαίνομες μονάδες, με τα λάθη και από τις δύο πλευρές, και το 1-1 αντικατοπτρίζει στο 100% την εικόνα τώρα.
1: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Ημίχρονο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο γήπεδο της Τρίπολης. Ο Αστέρας 1-1 με την ΑΕΚ. Καθυστερήσεις παίζουμε, έχει δείξει 8 λεπτά καθυστερήσεις. Καλαμάτα Βόλος είναι 2-1 στις καθυστερήσεις. Μέτρησε το γκολ της City, η οποία παίζει με 10 παίκτες μετά από έλεγχο του VAR. Το πέτυχε στο 60 λεπτό ο Χάλαντ. Έτσι λοιπόν έχουμε Manchester United, Manchester City 0-1. Είμαστε τώρα στο 65 λεπτό. Στην Ισπανία 60 λεπτό βάζει γκολ η Καλαμάτα, κάνει το 3-1 στις καθυστερήσεις. Στην Γερμανία η Elversberg με την Bayern Μονάχου είναι στο 0-1. Η Καλαμάτα πετυχαίνει και τρίτο γκολ. Είμαστε στις καθυστερήσεις στο γήπεδο του Περιστερίου, εκεί όπου η Καλαμάτα πετυχαίνει και τρίτο γκολ και προηγείται 3-1 του Βόλου σε παιχνίδι που είναι στην τελική ευθεία. Ο Χάμζα κάνει το 3-1 για την Καλαμάτα. Ο Χάμζα που είχε πετύχει και τον γκολ της ισοφάρισης. Έτσι λοιπόν είχαμε στο 26 λεπτό τον Γκονζάλης να προηγείται για το Βόλο. Στη συνέχεια ο Χάμζα να κάνει το 1-1. Ο Μπόλιβαρ το 2-1 και στο 93 λεπτό ο Χάμζα το 3-1 για την Καλαμάτα που κερδίζει την ομάδα του Βόλου στις καθυστερήσεις. Στο μπάσκετ και στην φιλική αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στην Λευκωσία, εκεί όπου ο Ολυμπιακός παίζει με την ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ στον τελικό του τουρνουά που γίνεται στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Η Μακάμπι Τελαβίβ προηγείται 67-64 του Ολυμπιακού στο φιλικό τουρνουά αυτό που γίνεται στην Κυπριακή πρωτεύουσα. Να σας θυμίσω εγώ ότι πάντα μαζί μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, συναρπαστικός προ...

0: προορισμός διασκέδασης. Είναι κοντά μας η Der Wetten. Ακούσατε και τον Μιχάλη Φουστέρη και τον Μιλτιάδη Βαναγιωτόπουλο για το τι έγινε στο πρώτο 45 λεπτό στην Τρίπολη στο 1-1. Θυμίζω ότι στις 9 στο γήπεδο της Λεωφόρου η Κηφισιά θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άρη στο ντέρμπι της Τούμπας στις 9 και 9.30 το ντέρμπι των Πρωτοπόρων, ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Ο Παναθηναϊκός και ο Πανετολικός που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση της κατάταξης. Πάμε για τις διαφημίσεις και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
5: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Τελικό αποτέλεσμα στο γήπεδο του Περιστερίου, εκεί που έπαιζε η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον Βόλο. Ημίχρονο στο Τρίπολη, Αστέρας Τρίπολη ΣΑΕΚ στο 1-1. Είσαι συντονισμένοι πάντα στον Real FM, είναι η εκπομπή Real Sports. Η Κατερίνα Βουτσάνη στην τελική ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη εκπομπή ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Σε λίγο οι δηλώσεις από το γήπεδο του Περιστερίου, εκεί που έπαιζε σήμερα η Καλαμάτα, γιατί γίνονται έργα στο γήπεδό της και σήμερα παίζει στο Περιστέρι, πετυχαίνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη για την Καλαμάτα, η οποία με τα τέρματα του Χάμζα στο 59ο λεπτό, του Μπόλιβαρ στο 25ο λεπτό και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και πάλι ο Έρικ Χάμζα πέτυχε το 3-1 για την ομάδα της Καλαμάτας. Για το Βόλο είχαν προηγηθεί η ομάδα του Βόλου στο 26ο λεπτό με τον Γκονζάλες.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: μέχρι να πάει ο κύριος Χρυστοφιλέας, ο οποίος ήταν μαζί με τους παίκτες της Καλαμάτας και πανηγυρίζαν εκεί μπροστά από τους οργανωμένους. Εγώ να σας θυμίσω ότι στην Αγγλία ο Κοστούλας πέτυχε το πρώτο γκολ της Brighton στο 5-0 απέναντι στην Coventry. Coventry Brighton στο Ibra, Premier League 0-5. Στην Γαλλία, πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, Le Mans Lens 2-2. Στην Ισπανία, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, 35ο λεπτό, Χετάφη La Coruña 0-0, Παναγιώτης Χρυστοφιλέας.
1: Το τηλεοπτικό ούτε τίποτα. Είναι μια μεγάλη στιγμή για μας, γιατί αυτοί εδώ είναι οι άνθρωποι που στηρίζουν όλο το εγχείρημα μετά από 26 χρόνια. Και
2: είσαι συγκινημένος, το καταλαβαίνω, γιατί έχεις ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την ομάδα. Να διευκολύνω, είναι δήλωση της ομάδας για τη συνέχεια αυτή η εικόνα σήμερα?
1: Είναι, ναι. Είναι και όπως ήταν μέχρι τώρα. Ενώ στράβωσε το παιχνίδι από την αρχή, τα παιδιά δώσαν το καλύτερο σε αυτό. Συγχωρέστε με. Είναι, ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε αυτήν την ομάδα. Μπορεί να είμαστε επαγγελματίες, προπονητές, μπορεί να είμαστε το οτιδήποτε, αλλά δεν πάβει να είμαστε άνθρωποι. Σίγουρα η προσπάθεια στο μέλλον θα είναι πολύ μεγαλύτερη, ούτως ώστε να φέρουμε και άλλες χαρές.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Αμέσως διαφημίσεις για να επιστρέψουμε στο παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ που αρχίζει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Αμέσως στο Μιχάλη Φουστέρη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Θυμίζω το τελικό αποτέλεσμα νωρίτερα. Καλαμάτα Βόλος 3-1. Πρώτη νίκη για την Καλαμάτα. Μιχάλη.
9: Έχουμε ένα φάουλ για τον Αστέρα Τρίπολης. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες 1-1, δεν έχουμε αλλαγές στην επανάληψη. Μόλις θα εκτελεστεί το φάουλ για τους φίλους που συντονίζονται τώρα στο αληθινό ραδιόφωνο, θα επαναλάβουμε τις συνδέσεις με τις οποίες αγωνίζονται. Το φάουλ περνά ανεκμετάλλευτο, με τους παίχτες της ΑΕΚ να γλωτούν την μπάλα, η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Έτσι είναι ένα πλάγιο για την ΑΕΚ. Ξαναλέμε πάλι τις συνθέσεις. Θερματοφύλακας για τον Αστέρα Τρίπολης ο Χάτζη Εμμανουήλ στο 3-4-3 που αγωνίζονται οι αρκάδες. Τριάδα στην άμυνα η Μπρόνσον, Λάσκαρης και Σίλβα. Στη μεσαία γραμμή Κουρμπέλης και Γκονζάλες. Και ο Μέντες αριστερά, ο Κότσιρας δεξιά, Μπαρτόλο και Κετού πλαισιώνουν το μοναδικό προωθημένο που είναι ο Φεντερίκο Μακέντα. Για την ΑΕΚ, ο Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουντή, Ρέλβας και Πίλιος η αμυντική τετράδα. Στον άξονα είναι ο Μαρίν με τον Αριάγκα, Γκατσίνοβιτς και Μάγερς της Πτέρυγετς, Γιώβιτς και Ζήνη είναι το επιθετικό δίδυμο. Ήταν ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο μπορούμε να το χωρίσουμε σε δύο μέρη. Το πρώτο κομμάτι ήταν καλύτερη, οπότε και προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Λάσκαρη στο 21ο λεπτό. Όμως στη συνέχεια ένα δικαιολόγητο λάθος του Μουκουντή έδωσε το δικαίωμα στο Μακέντα να σπάσει ωραία την μπάλα στον Μπαρτόλο και κύριος με πλασέ να ισοφαρίσει. Έκτοτε ο Αστέρας ήταν σε γενικές γραμμές καλύτερος. Η ΑΕΚ έχοντας αυτή την δυσλειτουργία στον άξονα, όπως την έχει παρατηρήσει εύστοχα και ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος που παρακολουθεί το παιχνίδι ανάμεσα στον Μαρίν και στον Αριάγκα, δεν υπάρχει αυτή η καλή συνεννόηση στα χαφ της ΑΕΚ όπως το βλέπαμε στους προηγούμενους αγώνες με τον Βιτάλης και τον Ρουμάνο. Και δεν αποκλείεται μάλιστα ο Ούγγρος να είναι από τις πρώτες επιλογές του Νίκολιτς στις διορθωτικές κινήσεις που θα επιχειρήσει. Έτσι λοιπόν ο Αστέρας βρίσκει τη δυνατότητα να παίρνει μπάλες στο χώρο της μεσαίας γραμμής και συχνά να απειλεί την αιστεία του Μπρινιόλη. Τώρα η ΑΕΚ είναι αυτή που είναι στην επίθεση με τον Μαρίν. Θα βγάλει την μπάλα εκείνος, όμως ο Χατζη Εμμανουήλ θα γίνει μια κόντρα και θα την μπλοκάρει την μπάλα σε αυτή την προσπάθεια του Ρουμάνου που προωθήθηκε. Ο Χατζη Εμμανουήλ την κρατάει όλα αυτά στο 49ο λεπτό. Με τον κόσμο βεβαίως της ΑΕΚ να έχει δώσει και σήμερα βροντερό παρόν σε ένα ακόμα παιχνίδι της αγαπημένης του ομάδας. Είχε πάρει στην αρχή 1500 εισιτήρια. Εκτιμάται ότι είναι περισσότεροι από 2000 οι φίλοι της ΑΕΚ που κατόρθωσαν και προμηθεύτηκαν εισιτήριο έστω και την τελευταία στιγμή και δίνουν δυναμικό παρόν. Ο Κατσίνοβης τώρα έχει κερδίσει ένα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 50ο λεπτό σε μια προσπάθεια να μπει στην μεγάλη περιοχή. Εκεί οι παίχτες του Αστέρα έκοψαν την μπάλα με τον Κότσιρα και είναι ένα κόρνερ που φέρνει πολύ κόσμο μέσα στην εστία και μπροστά από τα καρύ του Χατζη Εμμανουήλ με τον Ρασβάν Μαρίν να το εκτελεί από αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ο Παπαπέτρου, μικρή διακοπή, δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για κάποια σπρωξήματα τα οποία δεν θέλει να βλέπει στη μεγάλη περιοχή, αν και αυτά τα σπρωξήματα κακά τα ψέματα τα βλέπουμε σε κάθε τέτοια στατική φάση. Ο Μαρίν είναι έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, το εκτελεί στη μεγάλη περιοχή η μπάλα και τι έχει δείξει, out έχει δείξει εκεί. Ο διαιτητής, ο Ρέλβας βρέθηκε σε καλή θέση, έγινε ένα μπέρδεμα μέσα στην μικρή.
0: Λεπτό παρακαλώ για το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με την ΑΕΚ.
9: 51ο λεπτό στην Τρίπολη, Αστέρα ΑΕΚ 1-1.
0: Πριν από λίγο στη Λευκοσία, ο Ολυμπιακός κέρδισε την Μακάμπι Τελαβίβ 77-72 στον τελικό του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που γίνεται στην Κύπρο. Ο Ολυμπιακός πρώτος, η Μακάμπι Τελαβίβ δεύτερη. Ο Άρης που κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου 98-74 πήρε την τρίτη θέση στην διοργάνωση. Super League 2 τελικό αποτέλεσμα. Ο Πανσεραϊκός πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης Β. Αυτή την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι. Manchester United, Manchester City 0-1 στο 85ο λεπτό. Όμως στη Γερμανία η Bayern Μονάχου με το Harry Kane πέτυχε γκολ στο 80ο λεπτό. Είμαστε εκεί. Evelsberg, Bayern Μονάχου 1-2. Στην Ιταλία, Νάπολη, Μπολόνια 0-0, 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης.
9: Υπάρχει μία αλλαγή τώρα στο παιχνίδι και είναι ο Κοϊτά αυτός ο οποίος θα πάρει, είναι ο Γκατσίνοβιτς ο οποίος βγαίνει και παίρνει τη θέση του, ο Αριάγκα βγαίνει και μπαίνει, ο Κοϊτά και ο Βάργκα θα μπουν στη θέση των Γκατσίνοβιτς και Αριάγκα. Προσπαθεί να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα. Σίγουρα ο Νίκολιτς περνώντας δύο ποδοσφαιριστές επιθετικούς και τον Ούγκροφουρ αλλά και τον Κοϊτά, ο οποίος θα δώσει περισσότερη πνοή από ότι ο Γκατσίνοβιτς εκτιμάται, ένα πιο επιθετικό σχήμα. Βλέπουμε τώρα και την διάταξη να αλλάζει. Τώρα ουσιαστικά υπάρχει και ο Ζήνη, υπάρχει και ο Βάργκα, υπάρχει και ο Γιώβιτς. Βλέπουμε τον Ζήνη να πηγαίνει δεξιά και ο Γιώβιτς με τον Βάργκα θα συνθέσουν το δίδυμο στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Ένα φουλ επιθετικό σχήμα με Κοϊτά, Ζήνη στις πτέρυγες και τους Βάργκα και Γιώβιτς επιθετικό δίδυμο. Είναι προφανές ότι θέλει να δει διαφορετικά πράγματα στην ανάπτυξη της ομάδας του ο προπονητής της ΑΕΚ. Για να δούμε τώρα τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μπαίνει ο Κοϊτά. Ωραίες τρίπλες από τον Κοϊτά. Θα δώσει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ωραία τρίπλα. Κάνει το στον την μπάλα. Κοντράρει σε πόδια αμυνωμένων και πάλι μπάλα στον Κοϊτά. Κοϊτά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η μπάλα στον Μάγερ. Ο Μάγερ θα τη σπάσει για τον Μαρίν. Ωραία και η τρίπλα του Ρουμάνου. Γίνεται η σέντρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή οι παίκτες της ΑΕΚ με πανικός κόβουν τελευταία στιγμή οι παίκτες του Αστέρα. Φαίνεται ότι από το πρώτο κιόλας λεπτό των κινήσεων του Νίκολιτς η ΑΕΚ παίρνει πνοή με δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι γνωστοί για την δυναμική που μπορούν να αναπτύξουν στο επιθετικό κομμάτι, και τώρα η ΑΕΚ θα κερδίσει ένα φάουλ, ένα φάουλ το οποίο διαμαρτύρονται οι παίκτες του Αστέρα, αλλά δεν νομίζω ότι έχει δίκιο εκεί ο Μπαρτόλο, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Ήταν ένα μαρκάρισμα πάνω στο Λόβρο Μάγερ, ξεκάθαρο πήρε τα πόδια του Κροάτη, δεν το συζητάμε ότι είναι επικίνδυνο παιχνίδι εκεί, και σωστά βγήκε η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Τάσου Παπαπέτρου, του Αθηναίου διαιτητή, ο οποίος τώρα στείνει την μπάλα στο σωστό σημείο, στο σημείο που πρέπει για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Ρασβάν Μαρίν, από τους μόνιμους εκτελεστές των στατικών φάσεων για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 55ο λεπτό, παραμένει το 1-1. Η ΑΕΚ ιδανικά θέλει ένα γρήγορο γκολ προκειμένου να ξαναφτιάξει το παιχνίδι στα μέτρα της, με τον Αστέρα σε αυτή τη φάση να αμήνεται και πολύ κόσμο μπροστά από την εστία του Χατζή Εμμανουήλ. Ο Μαρίν λοιπόν εκεί θα εκτελέσει το φάουλ, τελικά με πάσα για το Μάγερ στη μεγάλη περιοχή. Οι παίκτες του Αστέρα προσπάθησαν να διώξουν και τελικά τι έχει δείξει ο Παπαπέτρο, έχει δείξει κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ στο 55ο λεπτό. Ο Λόβρο Μάγερ είναι αυτός τώρα ο οποίος πηγαίνει για να το εκτελέσει. Συνήθως ο Μάγερ με τον Μαρίν εναλλάσσονται στην εκτέλεση των στατικών φάσεων, είτε στα κόρνερ είτε στα φάουλ. Θυμίζουμε το φανταστικό γκολ που είχε πετύχει ο Μαρίν κόντρα στη ΛΑΣΚ με απευθείας εκτέλεση φάουλ για το Champions League. Εκτελείται τώρα το κόρνερ του Μάγερ και φαλιά, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, η μπάλα θα φύγει out. Ο Μουκουντή ήταν αυτός ο οποίος είχε προωθηθεί στη φάση αυτή και έπιασε την κεφαλιά. Θα μπορούσε τρόπον την να εξηλαιωθεί ο Καμερουνέζος για τη φάση του γκολ, για την αδράνειά του, για το λάθος του που στήχησε την ισοφάριση της ομάδας του, και να με την κεφαλιά αυτή να την ξαναδώσει το προβάδισμα. Όμως η μπάλα πέρασε out, παρά το γεγονός ότι πήδηξε ανενόχλητος. Ο Μουκουντή έστειλε την μπάλα.
0: 81ο λεπτό στο Old Trafford. Manchester United, Manchester City είναι στο 0-1 με τον γκολ του Χάλατ από το 60 λεπτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Intervet and Live Casino, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, και συνεχίζει ο Μιχάλης Φουστέρης 1-1 το παιχνίδι του Αστέρα με την ΑΕΚ.
9: Οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την μπάλα, ενώ ο Βάργκα τον βλέπουμε λίγο να κρατάει το πόδι του. Για να δούμε, ο Μέντες εκεί έχει κάνει φάουλ. Ο Βάργκα, ο Μέντες πήγε κάπως άτσαλα επάνω, ότι η αλήθεια είναι δεν βρήκε μπάλα και υπάρχει φάουλ. Πράγματι ένα φάουλ το οποίο ετοιμάζονται να εκτελέσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε μια θέση ανάμεσα στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τη μεγάλη περιοχή του Χατζή Εμμανουήλ. Κρατάει και ο Λοβρομάγερ, θα δώσει για τον Ζήνη, αυτός για το Ρώτα, με κοντινές πάσεις. Οι παίκτες προσπαθούν έτσι να αποδιοργανώσουν κάπως την άμυνα του Αστέρα. Ο Μουκουντή θα τη δώσει τώρα για τον Μαρίν, αυτό για τον Κοϊτά, Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μπαρτόλο και οι παίκτες του Αστέρα τώρα έχουν μια ευκαιρία αντεπίθεσης με τον Μακέντα, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω και εκείνος για να βοηθήσει την άμυνά του. Τώρα ανεβαίνει και ο Ιταλός με τους παίχτες του Αστέρα. Είναι μια μπαλιά προς την μεγάλη περιοχή, ένα τάκλιν από τους παίχτες της ΑΕΚ, όμως και πάλι μπάλα σε πόδια γηπεδούχων για τον Κότσιρα. Ο Κουρμπέλης γυρίζει πιο πίσω για τον Μπρόρσον, κεντρικός αμυντικός του Αστέρα. Και αυτός για τον Σίλβα, οι παίκτες του Αστέρα αλλάζουν την μπάλα πιο πίσω για τον Χατζη Εμμανουήλ και αυτός να φύγει μπάλα όπως όπως, γιατί ερχόταν πάνω του ο Βάργα, και ένα πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Μάγερ, ο οποίος προσπάθησε εκεί να βρει τον Γιώβιτς και τελικά έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η ΑΕΚ είναι ο Κουρμπέλης μαζί με τον Κοϊτά πεσμένοι και οι δύο. Ο Κοϊτά σηκώθηκε, ο Κουρμπέλης δεν έχει σηκωθεί.
0: Να εκμεταλλευτώ και να πω εγώ σύνθεση ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση έχει παρατάξει Παυλένκα, Κένι, Κώστα Μιχαηλίδη, Μπάμπα, Ούκρασιτς, Ζαφίρι, Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Εντιαγέ. Η εκλεκτή του Αλέσιο Λύση, του προπονητή του ΠΑΟΚ. Σχόλιο τώρα για το τι γίνεται στην Τρίπολη. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδης, ακούμε για τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου.
10: Κοίταξε, έχει αλλάξει η εικόνα του αγώνα, ιδιαίτερα μετά το 53. Έκανε δύο γρήγορες αλλαγές. Ο Νίκολης πέρα στον αγώνα τον Κοϊτά και τον Βάρκα. Απέστρεψε από το παιχνίδι τον Αριάγκα και τον Κατσίνοβιτς. Άφησε στον αγώνα τώρα τον Ζήνη, έτσι παίζει με Ζήνη και με Κοϊτά και με τον Βάργα και με τον Γιώβιτς. Η ΑΕΚ έχει βρει ρυθμό από το σημείο κοινό και μετά το σούτ επιχειρείται και τελικό συλλογή. Είναι γκολ από εκείνο ψάει τον Βάργα. Ήταν πολύ κοντά, πολύ δυνατό το σούτ που έγινε από θέση μέσα δεξιά μες στην περιοχή. Τελικώς απομάκρυνε προσωρινά ο τροματήλακας ο Χατζη Εμμανουήλ. Πετάχθηκε ο Βάργα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά να δούμε, βέβαια υπάρχει το ΒΑΡ. Αν θα επιβεβαιωθεί, αν είναι σωστό το υπόδειξη του βοηθού κυρίως και το σφύριγμα από τον Τάσο, τον πρέπει, το Χινοφσάιν, τον Τάσο ο Πέτρου. Άρα λοιπόν η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά πήγε από τον Βάρκα που ήταν σε θέση ψέν. Έλεγα λοιπόν ότι μετά την είσοδο των Κοϊτάλα και Βάργα, ο Ζήνη παραμένει στον αγώνα, παίζει με Βάργα Γιώβιτς και με αυτό το σχήμα, με το Μάγερ να έχει γυρίσει να παίζει δίδυμο με τον Μαρίν, έχει βρει ρυθμό η ομάδα της ΑΕΚ, πιέζει, δημιουργεί προϋποθέσεις να φτάσει στον γκολ, είναι ανώτερη σαφώς από την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, γι' αυτό είπα προηγουμένως Δημήτρη ότι έχει αλλάξει η εικόνα του παιχνιδιού. Ο Αστέρας έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά το δεύτερο ημίχρονο, έκανε κατοχή μπάλα στα πρώτα 7-8 λεπτά, η ΑΕΚ αδυνατούσε να κερδίσει την μπάλα και να δημιουργήσει προϋποθέσεις, αλλά επαναλαμβάνω μετά τις αλλαγές που έγιναν το Μάκη να κινείται παράλληλα με τον Μαρίν να οργανώνει το παιχνίδι. Και μπροστά δεξιά να έχει τον Ζήνη. Ο Ζήνη παίζει δεξιά, αριστερά ο Κοϊτά και ο Βάρκα με τον Γιώβιτς. Ο Γιώβιτς πίσω από τον Βάρκα. Η ΑΕΚ έχει πολύ καλύτερη εικόνα, επαναλαμβάνω, από αυτή που είχε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
0: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο.
10: Δίνουμε μικρόφωνο στο Μιχάλη.
0: Ναι, πριν περάσουμε στο Μιχάλη, στον Άρη, η σύνθεση ο Μιχάλης Γρηγορίου. Βέλιο, τερματοφύλακας, Φατιγκά, Σουτάλο, Φαμπιάνο, Ρίτσαρτς είναι η άμυνα. Ντέλε Μπασίρου, Ράσιτς, Γένσεν, μεσαία γραμμή, Γκαρέ, Γιαννιώτας, Καντεβέρε είναι στην η προθυμένη, έχει χρησιμοποιήσει τον Γιαννιώτα, θα χρησιμοποιήσει. Πριν περάσω στο Μιχάλη, 0-1 παραμένει το Manchester United, Manchester City 0-1, τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων, Μιχάλη Φουστέρης, ακούμε.
9: 61 λεπτό, δεν έχει αλλάξει κάτι στο διάστημα που σχολίαζε ο Μιλτιάδης το παιχνίδι. Παραμένει το 1-1 με το αυτογκόλ. Ένα σκορ που έχει διαμορφωθεί με το αυτογκόλ του Λάσκαρ. Προηγήθηκε η ΑΕΚ και ισοφάρισε ο Αστέρας με το ωραίο πλασέ του Μπαρτόλο μετά από το λάθος του Μουκουντή. Τώρα οι παίκτες του Αστέρα ετοιμάζονται να βγουν στην επίθεση με τον Μακέντα. Ο Ιταλός έχει την μπάλα, θα δώσει για τον Κετού. Ο Κετού έξω από τη μεγάλη περιοχή ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, δεν θα τα καταφέρει γιατί έχει γυρίσει εγκαίρος η άμυνα της ΑΕΚ με τον Μάγερ και τον Μαρίν. Πράγματι φαίνεται να είναι πιο λογικά τα πράγματα τώρα στη διάταξη της ΑΕΚ. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι πιο επιθετική, φουλ επιθετική θα λέγαμε, με τον Ζήνη δεξιά και τους δύο φόρτες, τους κλασικούς, τον Γιώβιτς και τον Βάργα και τον Κοϊτά, ο οποίος πήρε τη θέση του Γκατσίνοβιτς, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν βοήθησε στο διάστημα που αγωνίστηκε. Με την ΑΕΚ τώρα και πάλι στην επίθεση, με τον Ρώτα, ο οποίος θα τη γυρίσει πιο πίσω, αλλάζουν οι παίχτες της ΑΕΚ, με τον Μαρίν. Ο Μαρίν ψάχνει να βρει ελεύθερο χώρο, ο Λοβρομάγερ δίπλα του, ο Μάγερ κρατάει την μπάλα, όλος ο Αστέρας είναι πίσω και προσπαθεί με νύχια και με ρίδια να κρατήσει μακριά τους παίχτες της ΑΕΚ, με τον Κοϊτά. Κοϊτά πολύ ωραία τρίπλα, μπαίνει ο Κοϊτά στη μεγάλη περιοχή, θα προσπαθήσει εκεί να κάνει τη σέντρα, αλλά βιάστηκε εκεί ο Μαυρικανός. Η μπάλα του έφυγε το κοντρόλ και τελικά έφυγε out, ενώ απέφυγε πολύ ωραία τον Έντερ με τρίπλα, μπήκε στην μεγάλη περιοχή, όμως εκεί δεν κατάφερε τίποτα περισσότερο, η μπάλα έφυγε out, έκλεισαν σωστά οι αμυντικοί του Αστέρα, με αποτέλεσμα να τελειώσει και αυτή η φάση. Όλα αυτά στο 63ο λεπτό, με την ισοπαλία να παραμένει και τις δύο ομάδες να δίνουν τις μάχες τους προκειμένου να φύγουν με την νίκη. Κάθε μία θέλει πολύ την νίκη για τους δικούς της λόγους, η ΑΕΚ για να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογία και ο Αστέρας για να χαμογελάσει για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, ξαναλέμε, πολύ κακό το ξεκίνημα για τους Αρκάδες με 0 στα 3. Τώρα ο Αστέρας στη μεγάλη περιοχή, πολύ ωραία, ο Μπαρτόλο σουτάρει, τομερή επέμβαση από τον Μπρινιόλι. Τι βγάζει ο Ιταλός τερματοφύλακας που σώζει την εστία του στο σουτ του Μπαρτόλο. Μπαρτόλο ο οποίος πήγε να πετύχει ένα φανταστικό γκολ, πολύ ωραία τρίμπλα, άδειασε το Μάγερ, πετάχτηκε εκεί ο Μπρινιόλι στο γάμα της εστίας του και την έστειλε corner. Πραγματικά τεράστια ευκαιρία για τον Μπαρτόλο, ο οποίος μέχρι τώρα ίσως είναι ο καλύτερος της ομάδας του, με τον γκολ που έχει πετύχει, έχει και 4 πάσες για γκολ, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής ο Αργεντινός, βοηθάει πολύ τους Αρκάδες, εκτελείται το corner, κόβουν εκεί οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Ρέλβας και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών Αστέρα. Και ο Αστέρας έχει κερδίσει τώρα ένα πλάγιο στο σουτ του Έντερ, η μπάλα κόντραρε. Βλέπουμε τον Αστέρα και αυτός να είναι αποφασισμένος να τα δώσει όλα για τον νικηφόρο αποτέλεσμα. Ο κόσμος στην εξέδρα, ο κόσμος του οποίου είναι λιγότερος σε σχέση με αυτόν της ΑΕΚ, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τώρα ο Αστέρας θα κερδίσει ένα ακόμα κόντρα, μια μίνι πολιορκία της κυτρινόμαυρης άμυνας σε αυτά τα τελευταία λεπτά του αγώνα. Είμαστε στο 65ο και ο Αστέρας έχει εγκατασταθεί το τελευταίο δίλεπτο στα καρέ της ΑΕΚ. Προηγήθηκε η μεγάλη επέμβαση του Μπρινιόλι στο σουτ του Μπαρτόλο και τώρα έχουμε αυτό το κόρνερ για τους Αρκάδες και πάλι με τον Μπαρτόλο κόβει εκεί ο Ρέλβας και πάλι όμως οι παίκτες του Αστέρα κρατούν την μπάλα, γίνεται σέντρα στην μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να κόψει ο Ρώτα, ο Κετού στη μεγάλη περιοχή, σουτάρουν εκεί, κοντράρει η μπάλα στο σουτ του Μακέντα, κοντράρει η μπάλα σε αμυντικό της ΑΕΚ, ο Αστέρας ο οποίος βρέθηκε και πάλι κοντά στο γκολ με αυτή την έμπνευση του Κετού, ο οποίος πήρε την μπάλα, είχε μπροστά τον Κοϊτά, τον απέφυγε, έκανε τη σέντρα εκεί στον Μακέντα, αλλά εκεί πετάχτηκε ο Ρέλβας και έδιωξε την μπάλα. Τώρα οι παίκτες του Αστέρα έχουν κερδίσει ακόμα ένα κόρνερ στο 66ο λεπτό από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει, εκτελεί, κόβει εκεί όπως ο Πίλιος. Δεν υπάρχουν παίχτες της ΑΕΚ μπροστά γιατί είχαν γυρίσει όλοι για να βοηθήσουν την άμυνά τους. Με τον Χατζη Εμμανουήλ να την ελέγχει τώρα, να κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Κουρμπέλη. Εκεί κόβουν οι παίχτες της ΑΕΚ, έχει ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή, ο Μουκουντή θα τη δώσει για τον Ρώτα. Αυτός για τον Ζήνη, ωραίες οι τρίμπλες. για τους παίχτες της ΑΕΚ, στον άξονα όλα αυτά δεν έχουν ανέβει ακόμα, τώρα αρχίζουν σιγά σιγά να ανεβαίνουν, ο Πίλιος θα την γυρίσει πιο πίσω για τον Ρέλβας και αυτό για τον Μάγερ. Ο Μάγερ είναι στον άξονα, ψάχνει να βρει την καλύτερη δυνατή επιλογή, θα δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά, ο οποίος έχει κοντά του τον Κότσιρα, θα την γυρίσει πιο πίσω. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Ρότα. Ο Ρότα από δεξιά ανεβαίνει όπως επιτίθεται, η ΑΕ κρατάει την μπάλα. Ο Ρότα θα τη δώσει πιο πίσω για τον Μαρίν. Ο Μαρίν θα δώσει για τον Ζήνη. Ο Ζήνη και πάλι για τον Μαρίν, κοντινές πάσες, με τους παίχτες όμως του Αστέρα να είναι στο κατόπι των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ, να μην τους αφήνουν να πάρουν ανάσα. Το pressing των παικτών του Αστέρα γίνεται ασφυκτικό από τη στιγμή που η μπάλα θα περάσει την μεσαία.
0: Και στην Αγγλία, στην Premier League, η Manchester City κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 τη Manchester United. Η City έπαιζε με 10 παίκτες από το 23ο λεπτό λόγω αποβολής του Φοντέν, και ο Χάλαντ ήταν ο σκόρερ του γκολ της City στο 60ο λεπτό. Coventry Brighton 0-5, το πρώτο γκολ της Brighton ο Κοστούλας. Manchester United, Manchester City 0-1 με γκολ του Χάλαντ. Και στη Γερμανία τελικό, Εύλεσμπερκ με την Bayern Μονάχου 1-2, η Bayern κέρδισε εκτός έδρας την νεοφώτιστη ομάδα. Συνεχίζουμε με τον Μιχάλη Φουστέρη.
9: Με τους παίκτες του Αστέρα τώρα να έχουν την μπάλα, και πάλι ο Μακέντα. Ο Μακέντα με τον Μπαρτόλο που κάνουν πολλή δουλειά οι δυο τους στον χώρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο Ιταλός τον βλέπουμε και γυρίζει συχνά για να πάρει μπάλα. Δεν μένει δηλαδή στατικός στη μεγάλη περιοχή, αλλά βγαίνει και εκτός αυτής προσπαθώντας να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Κετού τώρα, ο οποίος κάνει τη σέντρα μπροστά από τον Μακέντα, κόβουν οι αμυντικοί της ΑΕΚ. Δεν είναι όμως σωστό το διώξιμο. Θα την κρατήσουν και πάλι του Αστέρα, και ο Παπαπέτρου είναι κοντά. Παρά το πέσιμο εκεί από τον Έντερ, λέει το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί και η ΑΕΚ είναι στην επίθεση. Ωραία η παλιά για τον Ζήνη. Ο Ζήνη στη μεγάλη περιοχή δεν θα βρει.

0: Χρίσμα 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Ο συνεργάτης του κυρίου Αντωνόπουλου από τον πάγκο, όπως και έγινε. Και το παιχνίδι τώρα συνεχίζεται στο 72ο λεπτό. Παραμένει το 1-1 με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν κερδίσει ένα φάουλ. Το τηλεοπτικό πλάνο μας δείχνει το Γιώβιτς, ο οποίος σήμερα δεν έχει τροφοδοτηθεί και ιδιαίτερα, αλλά δεν έχει και βοηθήσει σήμερα την ομάδα του. Η αλήθεια είναι, γενικότερα η ΑΕΚ δεν έχει λάμψει με την απόδοσή της, και δεν ξέρω αν αυτό έχει λογική, με ποια έννοια. Ότι μετά το σπουδαίο αποτέλεσμα που είχε η ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, ήρθε η γκέλα με την Κυφσιά. Τώρα η ΑΕΚ μετά την πρώτη της νίκη στο Champions League και πάλι εμφανίζεται έτσι με χαμηλές τις ταχύτητες. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται σε κόπωση ή σε, πώς να πω, σε μια λογική εφησυχασμού, ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο εύκολα ή δύσκολα η ΑΕΚ θα το πάρει. Το θέμα είναι ότι μέχρι τώρα όχι μόνο δεν τα έχει καταφέρει, αλλά ο Αστέρας παρουσιάζεται αρκετά ανταγωνιστικός. Ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος τώρα κάτι προσπάθησε, κόβουνε σκι όμως η αμυντική του Αστέρα, η μπάλα στον Χατζή Εμμανουήλ. Όλα αυτά στο 72ο λεπτό, Αστέρας ΑΕΚ 1-1. Ο Μάγερ έχει την μπάλα τώρα στα πόδια. Την κρατάει, θα τη δώσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά προσπαθεί να ξεφύγει, δεν είναι εύκολο γιατί πέφτει όλος ο Αστέρας πάνω του. Εκείνο Ρώτα από δεξιά ψάχνει να βρει και εκείνος μια καλή επιλογή. Θα δώσει για τον Λευρομάγερ, ο οποίος θα την κρατήσει. Δεν πέρασε τελικά η μπάλια. Κόβουν εκεί όπως οι παίχτες του Αστέρα, γιατί ο Μάγερ πήγε να γίνει επικίνδυνος και τώρα υπάρχει ένα πλάγιο. Ένα πλάγιο την ΑΕΚ.
2: Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο, σχόλιο σου, Μιλτιάδη. Πώς εξελίσσεται το παιχνίδι? Έχουμε συμπληρώσει 73 λεπτά παιχνιδιού.
3: Ελαφρά υπεροχή για την ΑΕΚ. Κάποια διαστήματα ήταν ιδιαίτερα πιεστική. Είπαμε μετά τις αλλαγές που έγιναν, θυμίζω, του Κοϊτά και του Βάρκα, χωρίς όμως να έχει χάσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Φτάνει μέχρι την περιοχή, αλλά οι παίκτες δεν μπορούν να βρεθούν μεταξύ τους. Έγιναν κάποιες πάθες με το Ζήνι να γυρίσει, γύρισε, αλλά δεν βόλα το Βάρκα. Από την άλλη πλευρά είναι η ομάδα του Αστέρα, που βεβαίως αμήνεται σωστά. Και από την άλλη πλευρά προσπαθεί να βγει σε γρήγορες επιθέσεις. Όταν βγαίνει σε γρήγορες επιθέσεις, διαγράφονται κίνδυνοι για την αιστεία του Μπρινιόλη. Μάλιστα, χρειάστηκε σε ένα πολύ δυνατό που έγινε από τον Αρτόλο να περαστεί ο Μπρινιόλη να στείλει την μπάλα κόρνερ. Πολύ δύσκολη απόκριση. Θα μπορούσε εκεί ο Αστέρας Τρίπολη με προποθέσεις να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ήταν η ευκαιρία, θα έλεγα, του Αστέρα συγκριτικά με την ΑΕΚ, που μπορεί να έχει αλλάξει εικόνα, να έχει κατοχή μπάλα, να βγαίνει πιο σωστά από ό,τι έβγαινε προηγουμένως. Όχι ότι έχει ανεβάσει υψηλά επίπεδα την απόδοσή τη, απλώς έχει βελτιωθεί, θα έλεγα. Δεν έχει κάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Θα περιμένουμε να γίνουν κάποιες άλλες αλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, το παιχνίδι, παρά την υπεροχή της ΑΕΚ, είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Έτσι. Το 1-1 ενδεχομένως να παραμείνει. Αλλά δεν αποκλείεται να πετύχει τόσο πολύ η ΑΕΚ, αν βρει τις ευκαιρίες ή και ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτά, Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Να σας πω εγώ για την Ιταλία ότι η Νάπολη προηγείται 1-0 της Μπολόνια, 75ο λεπτό. Χετάφε Λα Κορούνια ημίχρονο 0-0 στην Ισπανία. Επιστρέφουμε στο Μιχάλη Φουστέρη, αφού θυμίσουμε ότι η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον Βόλο. Μιχάλη.
1: Είχαμε αλλαγή πριν από λίγο. Ο Ρικαρδίνιο πήρε τη θέση του Μακέντα. Άλλαξε επιθετικό ο Αντωνόπουλος σε μια προσπάθεια έτσι να φρεσκάρει και αυτός την επίθεση της ομάδας του, με τους παίκτες του Αστέρα να κρατούν την μπάλα και τον Μπαρτόλο, ο οποίος θα τη χάσει, η μπάλα πιο πίσω και πάλι όμως σε πόδια συμπαικτών του. Αλλάζουν τώρα οι παίκτες του Αστέρα με τον Μπρόρσον, ο οποίος θα την κρατήσει, δέχεται την πίεση του Γιώβιτς, με τους γηπεδούχους να προσπαθούν να την απομακρύνουν τώρα την μπάλα και να βγαίνουν μπροστά στην επίθεση κιόλας με αξιώσεις με τον Κετού. Ο Κετού, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία παλιά ευκαιρία, σουτάρει και πάλι ο Μπρινιόλης σώζει την αιστεία του. Νέα τεράστια επέμβαση και τολμώ να πω ότι αν η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στο 1-1, το οφείλει στον Αλμπέρτο Μπρινιόλη. Δεύτερη τεράστια επέμβαση για τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ σε ένα σούτ εξ επαφής. Τα αντανακλαστικά του Ιταλού δοκιμάστηκαν και έφερε την αποστολή του με απόλυτη επιτυχία. Έχει κάνει 3 επεμβάσεις σήμερα ο Μπρινιόλη. Μία και μία, θα έλεγε κανείς, σωτήριες, και ο Αστέρας φτάνει για μία ακόμα φορά κοντά στον γκολ. Το παιχνίδι είναι δύσκολο για την ΑΕΚ, το είχαμε πει από την αρχή, και εξελίσσεται έτσι με τον Αστέρα να μην δείχνει να επαναπαύεται στο βαθμό. Θέλει τους βαθμούς, θέλει ένα μεγάλο αποτέλεσμα προκειμένου να αποκτήσει ψυχολογία σίγουρα εν ώψη του πρωταθλήματος. Ο Μπρινιόλι λοιπόν έσωσε την εστία του και τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ έχουν την μπάλα στα πόδια με τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Πορτογάλος θα την κρατήσει, θα δώσει για τον Κοϊτά που έχει κατέβει από τον άξονα, έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω για να πάρει μπάλα και τώρα την έχει ο Μουκουντή. Ο Μουκουντή ο οποίος ανεβαίνει, θα τη δώσει για τον Μαρίν, αυτός θα κάνει λάθος και πάλι παίκτες του Αστέρα μπροστά, έχει ανέβει ο Αστέρας Τρίπολης στα τελευταία λεπτά. Οι ποδοσφαιριστές του δείχνουν αποφασισμένοι να πετύχουν εκείνη το δεύτερο γκολ απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία ψάχνει και εκείνη τη στιγμή της, αλλά για την ώρα αμήνεται. Ο Μπαρτόλο ο οποίος πραγματικά είναι ο κορυφαίος του Αστέρα, ένα ζυζάνιο στα αγωνιστικά τετραγωνικά, σκοράρει, πασάρει, τρέχει πολλά πράγματα, πολλές δράσεις για τον Αργεντινό της ομάδας της Τρίπολης. Για την ΑΕΚ τώρα που έχει κερδίσει ένα πλάγιο στο χώρο άμυνάς της, εκτελέστηκε γρήγορα και η μπάλα στο Ρέλβας. Ο Ρέλβας για τον Μουκουντή, στο Περτσάικ αλλάζουν την μπάλα, αυτή για τον Μάγερ. Ο Μάγερ, ενώ κάνουν κίνηση οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, θα τη γυρίσει πιο πίσω για τον Μαρί και αυτός για τον Ρώτα. Ο Ρώτα από δεξιά, ο Ρώτα κρατάει την μπάλα, ο Ρώτα έχει μπροστά του τον Γκονζάλες, θα τη δώσει για τον Μάγερ. Ο Μάγερ θα κάνει μία σέντρα για τον Ρώτα, δεν είναι καλή όμως, αυτή τη φορά οι παίκτες του Αστέρα θα διώξουν όπως για τον Ρικαρντίνιο η μπάλα, αλλά δεν θα καταφέρει να κάνει το κοντρόλ και ελέγχει. Ο Μουκουντή δίνει για τον Ρέλβας, αλλά στο 78 λεπτό, 12 λεπτά μένουν ακόμα χωρίς τις όποιες καθυστερήσεις, προκειμένου να δούμε αν θα υπάρξει νικητής στην αναμέτρηση της Τρίπολης. Με τους Αρκάδες τώρα να έχουν κερδίσει ένα πλάγιο από αριστερά.
2: Σύνθεση Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Θα παραταχθεί με σύστημα 4-2-3-1. Ο Πένια θα καθίσει στο τέρμα. Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραν Ντρόγκελεν και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Λούζα και Καμαρά θα κινούνται στον άξονα. Τα Μπόλδα, Αντίνιο θα παίζουν στα άκρα της επίθεσης. Σουναή πίσω από τον προθυμένο Ντέσσερς είναι η σύνθεση του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Πανετολικό στις 9:30 το ντέρμπι. Μιχάλη Φουστέρη, επιστρέφουμε σε σένα αφού θυμίσω πάντα ότι στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino. Συνέχεια Μιχάλης Φουστέρης.
1: Με τους φιλοξενούμενους να έχουν την μπάλα και τον Βάργα, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Ζήνη. Ο Ζήνη αλλάζει παιχνίδι για τον Μουκουντή που έχει ανέβει. Τώρα η ΑΕΚ σταδιακά ανεβαίνει. Θέλει να πετύχει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τον γκολ που θα της δώσει αέρα το προβάδισμα. Και βεβαίως ψυχολογία για να διαχειριστεί καλύτερα. Για να δούμε τώρα που μπαίνει στη μεγάλη περιοχή. Ο Ζήνη κάνει τη σέντρα, κόβουν εκεί όπως με τον Κότσιρα οι παίκτες του Αστέρα. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία αν ο Ζήνη κατάφερε να βρει κάποιον συμπαίκτη μέσα στην μεγάλη περιοχή. Και πάλι όμως η μπάλα σε πόδια παικτών τη ΣΑΕΚ με τον Μαρίν, ο οποίος ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη και βρίσκει τον Ζήνη. Ο Ζήνη από δεξιά, ο Ζήνη κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να μπει στη μεγάλη περιοχή, θα δώσει για τον Μάγερ, αυτός για τον Μαρίν. Λίγο πιο αριστερά η μπάλα πηγαίνει στον Ρέλβας και αυτός για τον Πίλιο, αλλάζουν οι παιχθάκ με τον Κοϊτά. Διπλή ζώνη άμυνας για τον Αστέρα Τρίπολης πλέον που παίζει ταμπούρι για τα καλά. Οι παίκτες του οι οποίοι όσο γρήγορα βγαίνουν μπροστά σε επιθέσεις γυρίζουν πίσω και καλύπτουν τα νότα τους. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα που προσπαθούν με το Γιώβιτ, θα δώσει για τον Ρώτα. Γίνεται η σέντρα, θα πάρει την μπουκιά από το στόμα εκεί ο Μπρόρσον, ο οποίος πετάχτηκε μπροστά από τον Βάργα που αν την έβρισκε θα ήταν απειλητικός. Και τώρα υπάρχει ένα φάουλ. Υπάρχει ένα φάουλ, θα κερδίσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε καλή θέση από αριστερά. Ο Κοϊτά είναι αυτός που θα κερδίσει το φάουλ. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Αστέρα, αλλά νομίζω ότι η φάση είναι καθαρή, πράγματι έγινε φάουλ, ενώ ετοιμάζεται ακόμα μια διορθωτική κίνηση για τον Αστέρα και είναι ο Παπακανέλος, ο νεαρός ο οποίος αγωνίζεται στον Αστέρα ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θα πάρει τη θέση του Κετού. Ο Κετού ο οποίος μόχθησε, έτρεξε, προσπάθησε όσο μπορούσε τη θέση του παίρνει ένα νέο παιδί, ένα ταλέντο που έχει δείξει ότι μπορεί να έχει μέλλον αν συνεχίσει να δουλεύει. Αγωνίζεται ως δανεικός από τον Ολυμπιακό και πολύ συχνά παίρνει ευκαιρίες από τον Αντωνόπουλο. Αντώνης Παπακανέλος, περιπτώσεις λοιπόν του Κάλβιν και του. Ένα φάουλ τώρα που θα εκτελέσουν από αριστερά επίθεση της ΑΕΚ με τον Μάγερ και τον Μαρίν, τους δύο μόνιμους εκτελεστές όπως είπαμε των στατικών φάσεων για την ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 22ο λεπτό στην Τρίπολη και ενώ παραμένει το 1-1. Ο Μαρίν αφήνει την μπάλα για τον Μάγερ. Ο Μάγερ εκτελεί στη μεγάλη περιοχή. Κόβουν εκεί όπως η αμυντική τη ΑΕΚ. Θα την κρατήσει ο Κοϊτά, θα τη δώσει για τον Μάγερ, θα κάνει τη σέντρα. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ, θα την κρατήσουν με τον Κοϊτά και πάλι κόβει ο Κότσιρας και πάλι μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ. Τώρα πλέον η πολιορκία έχει μεταφερθεί στα καρέ του Αστέρα. Οι αμυντικοί του οποίου θα χάσουν όμως την μπάλα τώρα και θα φύγει ως δίνει στη μεγάλη περιοχή. Πέφτει εκεί από κάποιο μαρκάρισμα, εκεί όμως έπεσε ο Ζήνη στην μεγάλη περιοχή. Ο Παπαπέτρος δεν υπάρχει κάτι και πράγματι δεν υπάρχει κάτι, έχει δίκιο ο Αθηναίος διαιτητής. Ουσιαστικά έπεσε μόνο στεγά στην ισορροπία ο Ζήνη και έτσι η φάση συνεχίστηκε. Αυτό το 23ο λεπτό παραμένει αυτό το 1-1 με τους φιλοξενούμενος να κρατούν την μπάλα και να προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Αστέρα, που δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα σήμερα, έχει αποδειχθεί. Γίνεται σέντρα, κόβει ο Μπρόρσον, καλά τοποθετημένος, και τώρα η μπάλα σε πόδια παιχτών της ΑΕΚ, οι οποίοι μπροστά από τον Μπαρτόλο τελικά τη γύρισαν πιο πίσω για ασφάλεια στον Μπρινιόλι. Και πάλι η ΑΕΚ τώρα ετοιμάζεται, 16 τα γεμίσματα για τους παίχτες της ΑΕΚ, 9 για τους παίχτες του Αστέρα, ένα ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτό το στοιχείο οφείλεται το γεγονός ότι η ΑΕΚ σήμερα δεν έχει την ευστοχία και την εύρυθμη λειτουργία άλλων αγώνων. Αυτό με τα γεμίσματα δεν της πολυπάει, δεν της πολυβγαίνει. Εδώ τώρα ο Κοϊτά είχε την ευκαιρία, ένα σούτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πήρε ύψος, δεν ενόχλησε ιδιαίτερα τον τερματοφύλακα Χατζή Εμμανουήλ. Το τηλεοπτικό στιγμιότυπο μας ξαναδείχνει τη φάση με τον Ζήνη. Ξαναλέμε, δεν υπήρχε κάτι το επιλείψιμο. Πιο προσεκτικά παρατηρώντας τη φάση, ο Αγκολέζος επιθετικός της ΑΕΚ έχασε την ισορροπία του, έπεσε μόνος χωρίς να υπάρχει κάποια παρέμβαση ή κάποιο έτσι παράνομο μαρκάρισμα από τον αμυντικό του Αστέρα.
2: 84 λεπτά παιχνιδιού έχουμε συμπληρώσει στην Τρίπολη. 1-1 ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ. Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος θα μας πει το σχόλιο του. Βλέπουμε, Μιλτιάδη, μια ΑΕΚ διαφορετική σε σχέση με τα παιχνίδια της Ευρώπης σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο, είναι γεγονός. Θα δούμε όμως την πραγματικότητα τώρα για τον Αστέρα μπροστά. Βγαίνει επικίνδυνα. Αρχίζει να τα βασπάει για αστερά. Στο πέναλτι για τον Μπαρτόλο, ο Μπαρτόλο δεν τα κατάφερε να πρέπει στην επαφή με την μπάλα. Απομάκρυναν οι παίκτες της ΑΕΚ, αλλά πιέζουν οι παίκτες του Αστέρα. Πριν από λίγο πιέζει η ΑΕΚ. Δηλαδή είχαμε ένα διάστημα περίπου 6-7 λεπτών που η ΑΕΚ είχε μεταφέρει την μπάλα προς τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Πίεζε, αλλά τελικώς δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα και να κάνει τη μεγάλη ευκαιρία. Και παλιά από αριστερά την περιοχή από το Μέντες απομάκρυναν οι παίκτες της ΑΕΚ. Προσπαθούν να βγουν στην πρώτη επίθεση. Να δούμε αν θα καταφέρουν να ξεφύγουν. Βάρκα, όχι. Αλλά πάλι δεν προσπίσει, δεν τα καταφέρνει. Το γύρισμα από τον Μπαρτόλο δεν είναι καλό και τελικώς έλεγα λοιπόν, για να δώσουμε το μικρόφωνο στο Μιχάλη, καθώς είμαστε το 85-86, παραμείνει το 1-1 μεταξύ των δύο ομάδων. Προσπάθειες η ΑΕΚ, τελευταία προσπάθεια βέβαια ήταν με τον Κοϊτά όταν βγήκε από τις μέσα δεξιά σούταρε, η μπάλα πέρασε πάρα πολύ μακριά. Δεν έχει χάσει την μεγάλη φάση, την καθαρή φάση, η ΑΕΚ και σε αυτό το διάστημα επαναλαμβάνουμε τις πρωτοβουλίες. Ο Αστέρας Τρίπολης τώρα αρκείται στο να αμήνεται, δηλαδή και οι 10 παίκτες μπροστά από τον Χατζη Εμμανουήλ, τον τερματοφύλακα, έχουν οργανωθεί, παίζουν μια τακτική 5-4-1 και προσπαθούν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Να δούμε τώρα από κοντή ανεβαίνει πάνω από την μεσαία γραμμή και δίνω μικρόφωνο στο Μιχάλη.
2: Πριν περάσουμε στο Μιχάλη, για την μπασκετική ΑΕΚ, 39-35 προηγείται σε φιλικό στη Ρόδο τη Σπάρτα Ξυμπότητσα, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου η μπασκετική ΑΕΚ. Μιχάλης Φουστέρης, ακούμε.
1: Εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία τώρα που θα χάσουν οι παίκτες της ΑΕΚ σε ένα πλασέ το οποίο έκοψαν την τελευταία στιγμή οι παίκτες του Αστέρα πάνω στη γραμμή. Ήταν ο Βάργκας εκείνος ο οποίος προσπάθησε να τη στείλει στα δίχτυα, αλλά εκεί υπήρχε αμυντικός του Αστέρα, νομίζω ο Κότσιρας, ο οποίος πάνω στη γραμμή έδιωξε την μπάλα. Αυτή ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ που συνεχίζει τώρα την πίεσή της με τον Μάγκερ στη μεγάλη περιοχή. Ο Μάγκερ γυρίζει την μπάλα. Πλασέ νέα μεγάλη ευκαιρία από τον Γιώβιτς. 87ο λεπτό, πάρα πολύ ωραία γύρισε την μπάλα ο Μάγκερ στον Γιώβιτς. Εκείνος βρέθηκε σε κατάλληλη θέση, το πλασέ του όμως δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα θα φύγει out. Λίγα εκατοστά από το κάθετο δοκάρι της εστίας του Χατζη Εμμανουήλ, και προηγουμένως και πάλι ήταν ο Γιώβιτς εκείνος, ο Μπρόνσον ήταν εκείνος ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα. Να, δύο καλές στιγμές μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά για την ΑΕΚ. Και τώρα είναι ο Αστέρας, βλέπουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ένα παιχνίδι πάνω κάτω. Η μπάλα τώρα πέφτει, ο Μπαρτόλο δεν συγκινείται, ο Παπαπέτρου θεωρεί ότι είναι κανονικό, ο Μπαρτόλο παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. Το παιχνίδι όμως συνεχίζεται με τον Μάγερ, ο οποίος θα βγάλει πολύ ωραία την μπάλα για τον Ρότα που κάνει τη σέντρα. Εκεί όμως υπάρχει ο Χατζη Εμμανουήλ, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα και τώρα κουτσένει ή τουλάχιστον κάνει νόημα στο διαιτητή ότι θα πρέπει να διακοπεί το παιχνίδι.
2: Είμαστε στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στο 88 λεπτό, Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στο 1-1. Νωρίτερα η Καλαμάτα και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, Καλαμάτα Βόλος 3-1. Στις 9 έχουμε σε 12 λεπτά Κηφισιά Λεβαδιακό στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και στην Τούμπα το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης. Στις 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός παίζει με τον Πανετολικό στο ντέρμπι των πρωτοπόρων τη Super League. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι η Manchester City κέρδισε 1-0 τη Manchester United στο Old Trafford.

0: Αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας φώναξε αθάνατος, φωτογραφίες και βίντεο. Ακόμα Νίκος Ανδρουλάκης από ΔΕΘ. Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση για να προκύψει η πολιτική αλλαγή. Τι είπε για Μητσοτάκη Τσίπρα βίντεο. Όλα αυτά στο real.gr και στο enikos.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε αυτή την ώρα. Στο Μιχάλη Φουστέρη, αλλά Μιχάλη.
1: Είχαμε διακοπή μέχρι τώρα στην Τρίπολη. Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Βασίλη Χατζημανουήλ, το δερματοφύλακα του Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος...
0: Δεν έχει δείξει ακόμα... Έχει δείξει πόσα καθυστερήσεις, όχι.
1: Όχι, όχι ακόμα. Όπου να είναι, θα δούμε και τον χρόνο. Από τον τέταρτο διαιτητή ο Χατζημανουήλ μπορεί να συνεχίσει. Φαντάζομαι ότι ο χρόνος θα είναι των καθυστερήσεων αρκετός. Διότι είχαμε κάποιους τραυματισμούς, κυρίως τώρα του Χατζη Εμμανουήλ που ήταν περίπου γύρω στα 2 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο που προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες μαζί με τις αλλαγές. Φαντάζομαι 5-6 λεπτά, αλλά θα σας πω με ακρίβεια όταν θα σηκωθεί και το ταμπελάκι. Σιγά σιγά εκπνέει ο χρόνος της κανονικής διάρκειας και σε λίγο θα έχουμε το ταμπελάκι από τον τέταρτο διαιτητή που θα μας ενημερώσει για το πόσα λεπτά ακόμα θα παίξουμε. Λοιπόν, έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του αγώνα. Περιμένουμε τις καθυστερήσεις, ενώ τώρα ο Κότσιρας έχει δει μια κίτρινη κάρτα για να φάω στη μεσαία γραμμή. 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως σας είχα πει, το είχαμε μαντέψει. Γίνεται τώρα η σέντρα στην μεγάλη περιοχή του Αστέρα, κόβει ο Μπρόνσον. Τελευταία προσπάθειες για την ΑΕΚ προκειμένου να μην αφήσει βαθμού στην Τρίπολη, όπως συνέβη και στην προηγούμενη έξοδό της με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά θα πιάσει ένα σούτ, την μπάλα θα κοντράρει και υπάρχει ακόμα ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ που θα φέρει πολύ κόσμο στην εστία του Χατζή Εμμανουήλ και έχουμε ήδη παίξει το πρώτο λεπτό από τα 5 των καθυστερήσεων. Έχουμε ακόμη 4. 4 λεπτά λοιπόν για τις καθυστερήσεις, ενώ κάνει νόημα Παπαπέτρου στον Μπαρτόλο ότι θα πρέπει να βγει. Έχουμε αλλαγή για τους παίχτες. Ο Τερεζίου είναι αυτός ο οποίος μπαίνει και παίρνει τη θέση του Μπαρτόλο. Μπαρτόλο ο οποίος καταχειροκροτείται από τους οπαδούς του Αστέρα. Ήταν ο καλύτερος παίχτης, δεν το συζητάμε. Τώρα εκτός από σκόρερ έκανε τα πάντα και βοήθησε την ομάδα του αυτή τη στιγμή να παραμένει μέσα στο παιχνίδι και να είναι ισόπαλη με την ΑΕΚ. Τώρα μια κεφαλιά από τον Βάργα, δεν ήταν καλή, η μπάλα έφυγε out και με αυτά και με αυτά πλησιάζουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Η κλεψίδα αρχίζει να αδειάζει για την ΑΕΚ που δεν θα ήθελε να αφήσει σήμερα βαθμούς, όπως συνέβη και στη Λεωφόρο στην τελευταία εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Κηφισιά. Όμως αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, αυτό το 1-1 θα παραμείνει. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Οι παίκτες του Αστέρα θα τη διώξουν όπως με τον Ρέλβας να την ελέγχει, να δίνει για τον Μπρινιόλι. Εξαιρετική εμφάνιση του Ιταλού τερματοφύλακα σήμερα. Γιατί μπορεί η ΑΕΚ να έχασε ευκαιρίες, αλλά ευκαιρίες έχασε και ο Αστέρας και μεγάλες ευκαιρίες. Χάρη στην τερματοφύλακά της η ΑΕΚ δεν δέχτηκε περισσότερα από ένα γκολ. Τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ είναι με τον Μαρίν, θα δώσουν για τον Μουκουντή. Έχει ανέβει και ο Καμερουνές αυτά τα τελευταία λεπτά, πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή. Θα δώσει για τον Μάγερ, ο Μάγερ κάνει τρίμπλες εκεί, προσπαθεί να ξεφύγει. Πέφτει κάτω, όμως το παιχνίδι συνεχίζεται για τους παίκτες του Αστέρα που πολύ ψύχραμα θα κρατήσουν την μπάλα, θα βγάλουν για το Ρικαρντίνιο. Και τώρα είναι ο Αστέρας στην επίθεση. Ο Αστέρας είναι στην επίθεση, κρατούν την μπάλα οι παίκτες του έξω από την μεγάλη περιοχή. Γίνεται μια βαθιά παλιά εκεί. Θα την ελέγξει ο Μπρινιόλι. Και τώρα η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του αγώνα, αφού έχουμε παίξει τα 3 από τα 5 λεπτά. Για να δούμε τι μπορεί να πετύχει η ΑΕΚ σε αυτά το τελευταίο διάστημα. Οι παίκτες του Αστέρα διέχουν την μπάλα όπως σε ένα πλάγιο out. Οι παίκτες της ΑΕΚ τώρα βιάζονται, θα το εκτελέσει ο Πίλιος. Στο μεταξύ έχει περάσει στο παιχνίδι και ο Πέτρος Μάνταλος στη θέση του Ζήνη. Ο Μάνταλος και αυτός για να δώσει την πείρα του σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Μήπως και η ομάδα του βρει το χρυσό γκολ

0: είχε αποδράσει με τη νίκη από την πρωτεύουσα της Αρκαδίας. Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν προκύπτει. Το 1-1 παραμένει και υπερθεθιά και ετοιμάζεται για ένα ακόμα γέμισμα. Όμως υπάρχει λάθος εκεί, ένα λάθος, και μάλιστα δεν τρέχουν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να μαρκάρουν. Και ο Αστέρας έχει κερδίσει ένα πλάγιο. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο, η μπάλα δεν πήγε στον Μάνταλο. Εκεί κοντά είναι και ο Μπουζούκης. Τώρα κάνει νόημα ο διαιτητής να γίνει πιο γρήγορος ο παίκτης του Αστέρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς, υποδοσφαιριστής ο οποίος αργεί να εκτελέσει το πλάγιο. Το πλάγιο μετά γίνεται αλλαγή και το κερδίζει η αντίπαλη ομάδα. Με τους παίκτες του Αστέρα και πάλι στην επίθεση, έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Κρατάει την μπάλα ο Ρώτα, ο οποίος θα βγάλει μία πάσα στον Κοϊτά και εκείνος θα δώσει για τον Μάνταλο. Ανεβαίνουν τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ από αριστερά σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις. Κρατούν την μπάλα έξω από την μεγάλη περιοχή. Ο Μάνταλος θα την γυρίσει πολύ ωραία. Γίνεται σέντρα στη μεγάλη περιοχή. Μία κεφαλιά εκεί από τον Μουκουντή. Και πάλι όμως η μπάλα θα φύγει out. Και αν τηρηθούν αυτά τα 5 λεπτά, νομίζω ότι κάπου εδώ το παιχνίδι θα τελειώσει. Ο Χατζη Εμμανουήλ ετοιμάζεται για να εκτελέσει το ελεύθερο. Σε αυτή τη σέντρα που έγινε, πετάχτηκε ο Βάργα, ήταν αυτός ο οποίος έπιασε την κεφαλιά. Κανένα πρόβλημα για τον Χατζη Εμμανουήλ. Έχουμε συμπληρώσει τα 5 λεπτά, αλλά ο Παπαπέτρου κρατάει κάτι ακόμα, θεωρώντας ότι έγιναν καθυστερήσεις μέσα στον χρόνο των καθυστερήσεων. Για να δούμε μια βαθιά σέντρα. Πετάγεται εκεί ο Μπρόσο, κόβουν εκεί οι αμυντικοί του Αστέρα όπως με τον διαιτητή να βάζει τη σφυρίχτρα για τελευταία φορά στο στόμα και να στέλνει τις ομάδες.
1: Σύντομα το σχόλιο σου παρακαλώ.
0: Αποδυτήρια. Η ΑΕΚ χάνει 2 βαθμούς από ένα ψυχωμένο Αστέρα. Νομίζω ότι ο Αστέρας άξιζε να πάρει αυτή την ισοπαλία. Ο Αστέρας, ο οποίος σε σημεία του αγώνα απείλησε την ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει πετύχει και δεύτερο γκολ αν ο Μπρινιόλι δεν πραγματοποιούσε 2-3 εξαιρετικές επεμβάσεις. Από την άλλη, η ΑΕΚ δεν είχε τη φρεσκάδα άλλων αγώνων. Ίσως το rotation που επιχείρησε ο Νίκολης να μην ήταν το πιο επιτυχημένο. Είδαμε δυσλειτουργία στα χαφ, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο. Με τις διορθωτικές κινήσεις του Σέρβου προπονητή, σημαδεύτηκε κάπως η εικόνα στην επανάληψη. Η ΑΕΚ έγινε πιο επιθετική. Και πάλι όμως το τελευταίο κομμάτι του αγώνα που θα περίμενε κανείς την ΑΕΚ να πιέσει, να απειλήσει, κλασική ευκαιρία δεν έχασε. Νομίζω ότι αυτό το 1-1 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του αγώνα.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Σχόλιο από τον Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο για την ισοπαλία της ΑΕΚ στην Τρίπολη. Μιλτιάδη.
2: Ναι, αποτυχία για την ΑΕΚ, έτσι. Αποτυχία όπως και με την Κηφισιά. Η ΑΕΚ αποδεικνύεται πάρα πολύ δυνατή εντός έδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα. 4-0 τον Ηρακλή, 5-0 τον Άρη. Νίκησε τη Λάσκα με 1-0 για το Champions League. Είχε προηγηθεί η Λεύση. Αλλά εκτός έδρας με 2 ομάδες που θα έπρεπε να πάρει βαθμούς, δεν τα κατάφερε. 1-1 με την Κηφισιά. Θα δημιουργηθεί, σοβαρήθηκε.
1: Βάζεις μια άλλο τελεία, Μιλτιάδη. Περιμένεις να ακούσουμε τον Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα, και ερχόμαστε σε σένα.
3: Ήταν το καλύτερο παιχνίδι από άποψη μαχητικότητας, ατομικών προσπαθειών, εννοώ και σε φάση άμυνας και σε φάση επίθεσης. Τα παιδιά έκαναν φανταστική προσπάθεια για να αμυνθείς, που είναι αυτό το κομμάτι που θέλει περισσότερο ψυχολογικό κύτονος, γιατί όταν τρέχεις χωρίς την μπάλα θέλει περισσότερο να υπερβάλλεις. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μας πίεσε πάρα πολύ. Έχουμε συμβάλει στο δικό μας τρίτο αμυντικό. Εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε κάποιες ευκαιρίες μέσα από την υποθέση που βρήκαμε. Δεν είμαστε εύστοχοι στην τελική προσπάθεια, αλλά δεν μπορούμε να μην είμαστε ευχαριστημένοι όταν παίρνουμε ένα βαθμό απέναντι στην ΑΕΚ, που όλοι ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι. Είμαι πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια των παιδιών, πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά και πολύ χαρούμενος για τον κόσμο, γιατί τον έχουμε στενοχωρήσει με το ξεκίνημα που κάναμε. Είχε περισσότερες προσδοκίες από εμάς. Ελπίζω να είναι ένα έναυσμα αυτό για μια καλύτερη συνέχεια.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Επιστρέφουμε στο Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλο. Σε λίγο θα ακούσουμε και Νικολίτσα, αλλά Μιλτιάδη ολοκλήρωσε. Μιλτιάδη.
2: Έλα.
1: Ολοκλήρωσε.
2: Το 1-1 θα συμφωνήσω με τον Χάρη Φουστέρη, αντικατοπτρίζει την εικόνα του αγώνα. Η ΑΕΚ, παρά την υπαρχή που είχε στη διάρκεια του τέταρτου χρόνου σε μεγάλα διαστήματα, δεν κατάφερε να βρει

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, πότε ο Πακατόνα.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένουμπα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Εκίνησε και το παιχνίδι στην Κηφισιά, συγγνώμη, στη Λεωφόρο, Κηφισιά Λεβαδιακός. Ξεκίνησε και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη για την Super League.
2: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ξεκίνησε το παιχνίδι στην Τούμπα. Ο Γιώργος Καστάνης θα μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Πάω Κάρι στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και αναμονή των δηλώσεων του Νίκολιτς. Γιώργο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Δημήτρη. Στο δεύτερο λεπτό, 0-0. Στην Τούμπα, στην επίθεση ο Άρης. Υπάρχει ένα φάλσο γεννιότα. Συνεχίζεται το παιχνίδι ο Κολόμπο. Τώρα το υποδεικνύει. Η κίτρινη κάρτα στον Ζόντζο Κένι. Υπάρχουν διαμαρτυρίες των παιχτών του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη φάση και μιλάει και με τον Ζιβκόβιτς. Θα σας πω σε λίγο τις συνθέσεις. Υπάρχει τραυματισμός, επαναλαμβάνω, υπάρχει φάουλ το οποίο σφύριξε ο Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής, στον υπέρ του Γιαννιώτα, σε φάση που έγινε σε μαρκάρισμο του Ζόντζο Κένι. Βλέπουμε ξανά από το συνδρομητικό πιο συγκεκριμένα τη φάση. Πάμε λίγο στις συνθέσεις. Ο ΠΑΟΚ με Παβλένκα, Κένι, Διέκο Κώστα, Μιχαηλίδη, Μπάπα, τον Ζαφίρη, τον Ούγκρε στη μεσαία γραμμή, Ζίβκοβιτς, Πέλκα, Στάισον και τον Ντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Για τον Άρη, ο Βέλιο, Ρίτσαρντ, Φαμπιάνο, Σούταλο και Φατιγάη Τετράδα στην άμυνα, Ράτσις και Μπασίρου στη μεσαία γραμμή και Ανιώτας αριστερά, Γκέντσεν στο κέντρο, Γκαρέ από την άλλη πλευρά και ο Καντεβέρης στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γεννιώτας σηκώθηκε, θα συνεχιστεί το παιχνίδι με το φάουλ που έχει κερδίσει ο Άρης από αριστερά το τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στην Τούμπα. Υπό τις αποδοκιμασίες των φίλων του ΠΑΟΚ για να δούμε η εκτέλεση σε λίγο. Τώρα δίνει την εντολή ο διαιτητής της αναμέτρησης. Αλλά μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ περνάει από την άλλη πλευρά, εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται ο Γκαρέ. Θα κάνει μια σέντρα ο Μιχαηλίδης με το αριστερό πόδι, διώχνει σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ του αγώνα είναι για τον Άρη στο τέταρτο λεπτό. Και ο Γκαρέ πηγαίνει και αναλαμβάνει την εκτέλεσή του. Θα αναλαμβάνω γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ εναντίον Άρη, τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκαρέ λογικά με το αριστερό αναλαμβάνει την εκτέλεση αυτού του κόρνερ για την ομάδα του. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παβλέγκα. Το ίδιο ισχύει για τους 10, τους 9 από τους 11 παίκτες του Άρη. Η εκτέλεση απομάκρυνση από τον Ντιαγέ σε πλάγιο. Αυτά. Στην Τούμπα στο πέμπτο λεπτό επαναλαμβάνω.
1: Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Γιώργος, ευχαριστώ για το 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα ότι ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και η Καλαμάτα κέρδισε νωρίτερα τον Βόλο με 3-1 στις αναμετρήσεις που τελείωσαν πριν από λίγη ώρα και πριν από λίγο τελείωσε το παιχνίδι της Τρίπολης και έχει ξεκινήσει και το Κεφσιά Λεβαδιακό στο 0-0 και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι στο 0-0. Πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις που έχουμε μέχρι να ακούσουμε τον Νίκολιτς.
2: Real FM.
0: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Η καρδιά του αθλητισμού χτυπά στο Real FM. Μαζί θα αναλύουμε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, θα δίνουμε βήμα στους ακροατές και θα παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
9: Γιώργος Κολοκοτρώνης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 3 το μεσημέρι, στον Real FM 97,8.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: 10 λεπτά μετά τις 9 έχουμε σε εξέλιξη τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ με τον Άρη είναι στο 0-0 και στο γήπεδο της Λεωφόρου Κηφισιά Λεβαδιακός είμαστε 0-0. Νωρίτερα η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα στην Τρίπολη και η Καλαμάτα πέτυχε την πρώτη της νίκη με 3-1 επί του Βόλου. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή της ΑΕΚ του κυρίου Νίκολιτς. Δεν έχουν βγει ακόμη από τα κανάλια Nova Sports για να τις ακούσουμε και εμείς. Γι' αυτό θα πάμε λίγο στον Ολυμπιακό, όπου χθες ο Όφη τον κέρδισε μετά από 36 χρόνια στο Γιώργιος Καρεσκάκης. Ο Όφη πέρασε νικηφόρα, κερδίζοντας τον Ολυμπιακό στην πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο της ομάδας του των Ερυθρολεύκων, με τον Ολυμπιακό να είναι μια πολύ μέτρια εικόνα, με πάλι προβλήματα και τους κριτικούς να καταφέρνουν να βγάλουν ουσία στο παιχνίδι τους και να πετύχουν ένα γκολ, αλλά που ήταν το γκολ της νίκης όταν σκόραρε ο Κέναν Κόντρο στο 66ο λεπτό. Να ακούσουμε τις δηλώσεις πρώτα του Αλγουαθίλ, του νέου προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού.
6: Lo primero, respeto su opinión.
7: Καταρχήν, καλησπέρα σας. Θέλω να σας πω πως είναι το ίδιο θυμωμένος όπως όλοι οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα, γιατί ξέρει τι σημαίνει να παίζεις μέσα σε αυτό το γήπεδο φορώντας αυτή τη φανέλα. Παρόλο που είναι πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ, νιώθει πληγωμένος, όπως νιώθει και ο κάθε φίλαθλος του Ολυμπιακού από το αποτέλεσμα. Πρόκειται για δύο ομάδες τελείως διαφορετικές, η Real Sociedad με τον Ολυμπιακό, με στόχους και παίχτες τελείως διαφορετικούς. Και εδώ δεν μας φτάνει το να κερδίζουμε. Πρέπει να κερδίζουμε παίζοντας πολύ καλά. Δεν δεχόμαστε με τίποτα την ήττα ούτε καν την ισοπαλία.
6: Και ενώ κύριο Μπουσκάρε Κούσας
7: δεν θέλει να ψάξει δικαιολογίες και θέλει απλά να σας πει πως δεν θα σταματήσει να δουλεύει και να προσπαθεί έτσι ώστε το τέλος αυτής της σεζόν όλοι, εσείς, εμείς και οι οπαδοί να είμαστε περήφανοι για την ομάδα. Δεν ξέρει για εσάς, αλλά νομίζει πως τουλάχιστον για εκείνον η πρώτη μισή ώρα δεν ήταν κακή. Πιέσαμε αρκετά ψηλά, δημιουργήσαμε κίνδυνο και πήραμε την μπάλα από μια ομάδα όπως ο Όφη, ο οποίος συνηθίζει να παίζει καλά, να παίζει ψηλά και να έχει την κατοχή. Σε αυτά τα λεπτά λοιπόν που εμείς ήμασταν από όσο πιστεύουμε καλύτεροι από εκείνους, δεν ευστοχήσαμε. Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος, εκείνοι κατάφεραν να ανέβουν ψηλά, να δημιουργήσουν κίνδυνο, να βάλουν και τον γκολ, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει καλά και δουλεύει καλά. Όμως αυτό που έχει στο μυαλό του, σαν ιδέα, είναι αυτό που είδατε στα πρώτα 30 λεπτά. Μια ομάδα που θέλει να πιέζει και θέλει να κερδίσει. Καταλαβαίνετε όμως πως είναι μια διαδικασία. Ξέρει πως δεν υπάρχει χρόνος, καταλαβαίνει σε ποια θέση βρίσκεται ο σύλλογος και ξέρει τι θέλει ο σύλλογος.
5: Μάλιστα, αυτά οι πρώτες τοποθετήσεις του Αλγουαθίλ. Παναγιώτη Βολάνιας, έχουμε στη γραμμή σου. Να θες τον Γιώργο Καραϊσκάκης, προλαβαίνει να την μοντάρει την ομάδα, γιατί πλέον παίζει και με το χρόνο ο προπονητής του Ολυμπιακού.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο του Real FM. Αν προλαβαίνει ο ίδιος πάντως στη συνέντευξη τύπου, ο καινούριος προπονητής Βάσκος, ο Μανώλη Αλγκουαθίλ, είπε ότι όσο περνάει οι ώρες, μαθαίνει όλο και καλύτερα την ομάδα. Οπότε, όταν έχει φέρει και τόσες μεταγραφές φέτος περιθρόλευκο ρόστερ, τότε πιστεύω ότι είναι μονόδρομο να τη μοντάρει, γιατί για να επιλέχθηκε αυτός για την καταστάση του με τη Λίμπαρ, πάει να πει ότι τον θεωρούν και ιδανικό ικανό για να ανακάμψει την κατάσταση αυτή που τώρα υπάρχει στην ομάδα του Πειραιά. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι ο Ρόμαν Γιάρεμτζουκ έγινε το αναμενόμενο. Πήρε τη θέση του
5: Αγγελικά. Το είπαμε και νωρίτερα, στο Αγγελικά. Ήταν αναμενόμενο αυτό.
8: Ναι, το λέω αυτό γιατί τα αναλύαμε και την προηγούμενη Κυριακή τα ενδεχόμενα που υπήρχαν, αλλά το πιο λογικό φάνταζε ο Γιάρεμτσουκ και από το γεγονός ότι έπαιξε και στο κύπελο με τον Βόλο και χθες ως αλλαγή, παρά το γεγονός ότι κατάφερε να σκοράρει, ήταν φυσικό και επόμενο να πάρει θέση του Ελκαμπή. Και δεν ξέρω αν και έτσι όπως εμφανίζει τον Γκονζάλη στα τελευταία παιχνίδια, αν θα πάρει και θέση στο βασικό σχήμα ο Γιάρεμτσουκ, γιατί εγώ προσωπικά κάτι τέτοιο περιμένω. Τώρα.
5: Χθες τι δεν πήγε καλά κατά τη γνώμη σου και εγκλωβίστηκε από έναν Όφη που ήταν καλύτερο στο παιχνίδι?
8: Καλύτερο Όφη, και αυτό φαίνεται και στο γεγονός ότι είχε τρία κυρωθέν γκολ γενικά, οπότε πάταγε περιοχή, οπότε έβρισκε χώρους είτε σε ανοιχτό γήπεδο είτε σε αντεπίδεση Όφη για να τρέξει. Φαινόταν πολύ πιο απειλητικός από κάθε οργανωμένη επίθεση που προσπαθούσε να εκδηλώσει ο Ολυμπιακός. Πολύ διαβασμένος ο Χρήστος Κόντης και πολύ ικανή ομάδα του. Φαίνεται ότι αγωνιστική με την αγωνιστική βελτιώνεται όλο και περισσότερο και σε σχέση με πέρυσι. Αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι είναι στη βαθμολογία πρώτος μαζί με Παναθηναϊκό και Πανετολικό που παίζουν σε λίγη ώρα αντίπαλοι. Τώρα όμως του Ολυμπιακού, εγώ συμφωνώ σε αυτό που παλγκαθήλω ότι το πρώτο μισάωρο είδαμε μια άλλη ενέργεια, ότι οι παίκτες για κάθε δεύτερη μπάλα είχαν τον πρώτο λόγο του Ολυμπιακού. Γρήγορα ανακτούσαν κατοχή, γρήγορα άμεσα, ό,τι είχαμε συνηθίσει και το προηγούμενο διάστημα με τον προηγούμενο προπονητή, φόρτωναν την μπάλα στην περιοχή για να σημειώσουν όσο πιο γρήγορα, έστω και βιαστικά αν θέλει κάποιος, κάποια τελική προσπάθεια. Αλλά μετά από λίγο έσβηνε η ταχύτητα, Δημήτρη, δηλαδή, και όταν βλέπεις μια εντεκάδα με Φορτούνη, Τζότα Σίλβα και Τσικίνιο, περιμένεις χάσει το παιχνίδι. Κάτι τέτοιο χθες δεν το είδαμε. Είδαμε πάλι κάποιες σέντρες, ειδικά από ένα σημείο και μετά, όταν και με το σύστημα που παίζει ο Όφη, το 3-4-3, κλείνει πάρα πολύ τους χώρους, ειδικά στον άξονα, και αμήνεται με ένα κλειστό σχήμα, πόσο μάλλον από όταν πήρε το προβάδισμα που δεν άφησε καμία ευκαιρία να σημειωθεί προς την εστία του μετά. Περίμενες χάσει το παιχνίδι χθες. Μετά από λίγο οι σέντρες είχαν γίνει μοναδική επιλογή και υπήρχε και καθόλου, πώς να το πω, καθόλου ρίσκο στο παιχνίδι των δύο χαφ. Επιλέχθηκαν δύο χαφ που δεν έχουν ξανά συνυπάρξει στη βασική εντεκάδα μαζί. Μιλάω για Φρόιλερ και Πουέρτα, όπου κανένας εκ των δύο δεν έγινε λίγο πιο τολμηρός. Δηλαδή κυκλοφορούσαν απλά την μπάλα εντελώς ακίνδυνα. Γι' αυτό είχαμε και αποδοκιμασίες στο τέλος, όπου δεν παίρνε την μπάλα ο Ρέτσος ή ο Πιρόλα στα στόπερ και ψάχνανε κάποιο στήριγμα για να προωθήσουν το παιχνίδι. Αυτό δεν συνέβη ποτέ. Υπήρχε δηλαδή μια ανούσια κυκλοφορία.
5: Ανούσια κυκλοφορία, βέβαια. Και φυσικά είχαμε και δύο φορές που ακούστηκε το όνομα του Μεντιλίμπαρ στο 80 και στις καθυστερήσεις.
8: Σωστά. Αυτό, αν πω ότι δεν το είχαμε ως πολύ πιθανό ενδεχόμενο, θα είναι ψέμα, γιατί σίγουρα υπάρχει διχασμός στο φίλαθλο κοινό του Ολυμπιακού για αυτή την απόφαση. Το ξέρουμε. Ίσως έγιναν και τα πράγματα πολύ άμεσα που δεν τα περίμενε κανείς αυτή τη χρονική περίοδο. Αλλά τώρα έτσι έχει η κατάσταση. Ο Μεντιλίμπαρ κιόλας είναι ήδη υποψήφιος για να αναλάβει τον πάγκο της Βαλένθια, όπως γράφουν στην Ισπανία. Ναι, ήταν νομίζω φυσικό και επόμενο να υπάρχει αποδοκιμασία, γιατί το είπαμε και χθες στην εκπομπή ότι όταν αλλάζει ο προπονητής, πολλοί παίκτες προφανώς είναι σαν να ξεκινάνε από το μηδέν και λένε τώρα έχουμε ευκαιρία. Πρέπει να κρυθούμε και θα δείξουμε από την αρχή τι αξίζουμε για να έχουμε όσο περισσότερο χρόνο συμμετοχής γίνεται. Δεν έγινε.
5: Για να ακούσουμε τώρα τι λέει ο Αλγουαθίλ για τον χρόνο, αν προλαβαίνει, γιατί ερωτήθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου Παναγιώτη.
7: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
5: Μάλιστα. Οπότε τώρα απομένει να δείξει αν θα προλάβει η Παναγιώτη.
8: Πάντως δεν ξέρω αν προλαβαίνει, αλλά σίγουρα πρέπει να βιαστεί, γιατί ο Ολυμπιακός Europa League παίζει, αλλά παίζει Τετάρτη, όχι την Πέμπτη. Και αυτό παίζει, έχει και αυτό το ρόλο του.
5: Γι' αυτό, σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τι είπε για το παιχνίδι με την Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, την προσεχή Τετάρτη.
7: Κάθε λεπτό που περνάει τον κάνει πιο σοφό. Κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει καλύτερα τους παίχτες και την ομάδα. Γνωρίζει πολύ καλύτερα τον Ολυμπιακό. Όπως ξέρετε και όπως έχουμε πει πολλές φορές, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Γνωρίζουμε που είμαστε, γνωρίζουμε σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Η αλήθεια είναι πως ο χρόνος θα δοθεί από τις νίκες. Όταν έρθουν οι νίκες, θα έχουμε χρόνο για να δουλέψουμε, θα είμαστε πιο ήρεμοι. Η αλήθεια είναι πως έρχεται μια διακοπή, όμως εκείνη τη διακοπή 12-15 ποδοσφαιριστές μας θα φύγουν με τις εθνικές τους ομάδες. Είμαστε Ολυμπιακό. Γι' αυτό έχουμε και τόσους πολλούς διεθνείς. Ξέρουμε τις απαιτήσεις, ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Να είστε σίγουροι ότι κάθε λεπτό που περνάει γνωρίζει την ομάδα και έχει στο μυαλό τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν.
5: Ρωτήθηκε ο Βάσκος τεχνικός και αν η ομάδα θα κάνει μεταγραφές.
6: Evidentemente, no solo en Ολυμπιακό.
7: Η αλήθεια είναι πως όχι μόνο στον Ολυμπιακό, αλλά σε όλους τους χώρους του κόσμου, όταν η αγορά είναι ανοιχτή και υπάρχουν πιθανότητες, θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά του είναι να βγάλει την καλύτερη δυνατή απόδοση από τους παίχτες που έχει στην ομάδα.
5: Οπότε τώρα περιμένουμε το παιχνίδι της Τετάρτης, που επίσης είναι πολύ πολύ κρίσιμο, για να δούμε αν θα ξεκινήσει με το δεξί η ομάδα του Ολυμπιακού στο League Face του Europa League, Παναγιώτη Βολανία.
8: Έτσι ακριβώς, γιατί ήδη εδώ και μία εβδομάδα, από Σάββατο σε Σάββατο, στο πρωτάθλημα έχει υποστεί βαθμολογική ζημιά 4 βαθμών με ήττα και ισοπαλία. Και στην Ευρώπη είναι μονόδρομος όταν παίζεις και την πρώτη αγωνιστική στην έδρα σου. Με τη Γιαγκελόνια δεν την υποτιμώ σαν αντίπαλο. Περιμένεις να ξεκινήσεις με το δεξί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
5: Μάλιστα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πάω Κάρης 18 λεπτό είναι 0-0, 20 λεπτό και Φυσιά Λεβαδιακός είμαστε 0-0. Θυμίζουμε πάντα ότι στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτερ Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Πού πάνε οι τιμές στα τρόφιμα, στα καύσιμα και στο ρεύμα? Τι αλλάζει στη φορολογία και στις συντάξεις? Τι συμβαίνει με τα ακίνητα και τα ενοίκια? Ειδικοί απαντούν σε όσα απασχολούν την τσέπη και την καθημερινότητά μας. Η οικονομία έχει πολλά ψηλά γράμματα και εμείς τα διαβάζουμε όλα.
12: Δημήτρης Χριστούλιας, κάθε Σάββατο και Κυριακή 3 με 4 το απόγευμα στον Real FM 97,8.
13: Happy birthday to you.
12: 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manasis Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.

23 λεπτά παιχνιδιού, είναι 23 λεπτά μετά τις 9, 23 λεπτά παιχνιδιού στα δύο γήπεδα, η Κηφισιά με τον Λεβαδιακό στο 0-0 και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη στο 0-0.

0: Ο Καντεβέρε στο 15ο λεπτό για τον Άρη έκανε την κεφαλιά. Ο Παυλένκα διώχνει με δυσκολία. Στη συνέχεια ο Φαμπιάνο αστοχή στέλνοντας την μπάλα out. Είναι η καλύτερη φάση μέχρι τώρα στην αναμέτρηση που έχουμε στο γήπεδο της Τούμπας, όπου Άρης και Πάο και Άρης είναι στο 0-0 της αναμέτρησης. Νωρίτερα, για όσους συντονιστήκατε τώρα, η Καλαμάτα κέρδισε 3-1 τον Βόλο και ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Γυρίζουμε στην χθεσινή μέρα και στον Όφη, που είπαμε ότι ο Όφη κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ήταν πιο ουσιαστικός, καλύτερος. Ο Όφη ετοιμάζεται και αυτός, γιατί έχει μπροστά παιχνίδι την Πέμπτη με τη Hohenheim για το League Phase του Europa League. Χρήστος Κόντης, ο προπονητής του Όφη, μετά το παιχνίδι.
1: Χαρούμενος είμαι. Είμαι ένας προπονητής που τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να εξελιχθώ, εγώ και η ομάδα μου. Νιώθουμε πάρα πολύ καλά, έχουμε πάρα πολύ όρεξη. Δεν ξέρω αν είναι το next big thing, αλλά νομίζω ότι οι παίχτες για μένα είναι αυτοί που αναδεικνύουν ένα προπονητή, και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχω ένα group παιχτών που αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι μια πολύ καλή παρέα που το ευχαριστιέται και νομίζω αυτό βγαίνει στο γήπεδο. Αν δεν το πίστευα εγώ, αν δεν το πίστευαν οι παίκτες μας, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σήμερα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε μια αλλαγή προπονητή υπάρχει ορμή από τον αντίπαλο, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσεις. Εμείς είπαμε τα πρώτα 10-15 λεπτά να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, γιατί αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, να κλείσουμε τους χώρους. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς θα παίξουν, λίγο το σχηματισμό. Άρα για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στις οδηγίες που είχαμε δώσει στα παιδιά, αυτοί να κάνουν adapt, να προσαρμοστούν και λίγο στον αντίπαλο, και το κάνανε εξαιρετικά σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Νομίζω ότι είχαμε μια ομάδα που όταν έπρεπε να κρατήσει την μπάλα την κράτησε, όταν έπρεπε να βγει στην επίθεση βγήκε με πολύ καλές προϋποθέσεις, και όταν έπρεπε να αμυνθεί, αμύνθηκε νομίζω πολύ καλά, χωρίς να κινδυνεύσουμε σοβαρά από μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό που είναι μια πάρα πολύ επιθετική ομάδα.
0: Λοιπόν, ο κ. Κόντης μίλησε και για την οτροπία που έχει η ομάδα του πλέον, πώς μπαίνει στα παιχνίδια και πώς τα προσεγγίζει. Για να ακούσουμε τι είπε ο προπονητής της Κυπελλούχου Ελλάδος.
1: Από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στο Ηράκλειο, ήταν το πρώτο πράγμα που ήθελα να περάσω στους ποδοσφαιριστές μας, να δημιουργήσουμε μια ομάδα που να μπορεί να βλέπει όλους τα ίσα. Ήταν ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ήταν η ΑΕΚ, ήταν οποιοδήποτε αντίπαλος. Και νομίζω ότι αυτό σιγά σιγά το έχουμε καταφέρει, με την έννοια ότι οι παίχτες καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται, βλέπουν ότι μπορούν να καταφέρουν πράγματα. Υπάρχει μεγάλη φιλοδοξία από όλους μας. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο στοιχείο που έχουμε σαν ομάδα. Και οι παίκτες έχουν φιλοδοξία και εμείς οι προπονητές έχουμε μεγάλη φιλοδοξία. Θέλουμε να πάμε πάντα και την ομάδα και τους εαυτούς μας ένα βήμα παραπάνω. Τους λέω, δεν υπάρχει comfort zone. Πρέπει πάντα να ξεπερνάμε τον εαυτό μας. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε καταφέρει πολλά. Απ' την άλλη, ναι, μετά από μια τέτοια μεγάλη νίκη, επειδή ανεβαίνει η μπάρα, δηλαδή πάντα κοιτάμε πιο ψηλά, και τώρα έρχεται μια ομάδα σαν τη Hohenheim από την Bundesliga στην έδρα μας να παίξει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι των ομίλων. Εμείς αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούμε να κάνουμε την πρώτη νίκη στο Europa League Phase. Αυτός είναι ο στόχος μας. Έτσι βλέπουμε τον αντίπαλο. Δεν φοβόμαστε κανένα, θα παίξουμε το παιχνίδι μας και αν είμαστε καλύτεροι θα κερδίσουμε. Αν δεν είμαστε καλύτεροι δεν θα κερδίσουμε. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά θέλουν πάρα πολύ και εμείς μαζί τους να κάνουμε μια μεγάλη επιτυχία και στην Ευρώπη.
0: Κλείνοντας το κεφάλαιο του Όφη, ενώ πάντα είναι στο 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ο Αχιλλέας Πούγκουρας μίλησε για την χθεσινή νίκη της ομάδας του και ο Τάσος Χατζηγιοβάνης για το παιχνίδι που έρχεται την Πέμπτη με την Hohenheim, την γερμανική, στο Παγκρίτιο.
2: Από την αρχή της σεζόν έχουμε δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο και όπως είχαμε πει με τον προπονητή μας, ότι θέλουμε να γίνουμε μια ομάδα που δύσκολα θα τρώει γκολ και δύσκολα θα την κερδίζει ο αντίπαλος. Σίγουρα η όρεξη έχει ανοίξει από το πρώτο κιόλας παιχνίδι που ξεκίνησε πολύ δυνατά η σεζόν με το τελικό του Super Cup και το περιμέναμε πώς και πώς. Καταφέραμε να μπούμε στους ομίλους του Europa League και περιμένουμε πώς και πώς, όπως είπα, να ξεκινήσουμε το ευρωπαϊκό μας ταξίδι φέτος.
3: Πολύ σημαντικό και για το πρωτάθλημα και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αλλά από εδώ και πέρα θα χαρούμε την νίκη μέχρι το βράδυ και από αύριο ξεκινάει η δουλειά για το παιχνίδι του Europa League με τη Hoffenheim. Να κάνουμε ανάλυση, να δούμε τον αντίπαλο, να προπονηθούμε κατάλληλα πάνω στο στυλ του αντιπάλου και ελπίζω να έρθει και η νίκη στο επόμενο παιχνίδι.
0: Στη Ρόδο, στο μπάσκετο, η ΑΕΚ προηγείται 66-58 της Σπάρτα Ξουμπότιτσα από τη Σερβία στο φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο γήπεδο της Καλυθέας. Είμαστε στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Στον Γιώργο Καστάνη τώρα, 0-0, Γιώργο, δεν έχει κάτι εκτός από μια φάση του Φαμπιάνο, νομίζω. Είχαμε κάτι άλλο.
4: Είχαμε την επιτυχία στο 14ο λεπτό. Μοναδική αξιόλογη ευκαιρία που χάθηκε από τον Άρη. Εκεί επενέβη στον Τύριο Παυλέγκα στην κεφαλιά ή στην προσπάθεια του Κατεβέρε. Έδιωξε τον Παυλέγκα. Η συνέχεια δεν μπορούσαν οι παίκτες του Άρη να ολοκληρώσουν. Περισσότερο πάει το παιχνίδι στη δύναμη. Τώρα προσπαθούν να βγουν το Άρη, αλλά ο Αζίβκοβιτς κλέβει από το Μαράκι.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει η ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μετακλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Δέρμπι για κλάσικο όταν πρόκειται για ΠΑΟ Κάρης, όταν υπάρχει αυτός ο φανατισμός που είναι δεδομένο, ο διαιτητής πηγαίνει στο VAR στην οθόνη να τη δει, αλλά νομίζω είναι ανάλογο με το πέναλτι που είχε δοθεί εναντίον του ΠΑΟΚ στο χέρι του Μπαταούλα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας πριν από μια εβδομάδα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
2: Πάει στο VAR, πάει στο VAR να το δει.
1: Τον κάλεσε ο VAR γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά είναι νομίζω ότι πρέπει να ότι είναι υπόδειξη.
1: Είναι υποχρεωμένο να πάει στο VAR γιατί η αρχική του απόφαση δεν είναι τα πέναλτι. Τώρα βγαίνει, δείχνει το VAR και δείχνει πέναλτι.
2: Βέβαια.
1: Είναι ολοκάθαρη περίπτωση. Δεν πρέπει να διαμαρτύρει το Φαβιάνο. Βέβαια, τώρα το τι δεν πρέπει να κάνει, το λέω εγώ, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει αυτή η ένταση, η οποία προκύπτει από το πάθος που δείχνουν οι παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιταλός πάθος του Κολόμπο δείχνει με παρέμβαση του VAR στο 30 λεπτό της αναμέτρησης το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, με το οποίο ο ΠΑΟΚ έχει την δυνατότητα να προηγηθεί στο σκορ. Και θυμίζω για ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο σε αυτό το πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να δίνει λίγο συνειδητά χώρο στους αντιπάλους του, να χάνεται μεγάλη ευκαιρία και τον έρθει στο 14ο λεπτό, αλλά εδώ είναι μια ολοκάθαρη παράβαση η οποία δόθηκε έστω και με την παρέμβαση του VAR. Λοιπόν, ο Ενδιαγέ βλέπω να πηγαίνει να αναλάβει το corner, το penalty, το συγγνώμη, με αντίπαλο τον τερματοφύλακα του Άρη. Όλα αυτά στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης, με αντίπαλο τον Μπέλιο. Ο Ενδιαγέ το κέρδισε. Ο Ενδιαγέ είναι ένας από τους παίκτες τους οποίους εμπιστεύεται ο Αλέσιο Λύση για την εκτέλεση, για τις εκτελέσεις πέναλτι. Υπάρχει μια διαδικασία από τους ήδη υπάρχοντες μέσα στην αρχική ενδεκάδα. Για να δούμε, δεν παίρνει φορά. Είναι εκεί κοντά στην μπάλα. Ναι, τώρα κάνει 1, 2, 3, 4 βήματα πίσω. Για να δούμε, ο Ενδιαγέ με αντίπαλο τον Βέλιο εκτελεί 1-0 για τον ΠΑΟΚ από τον center court του Δικεφάλου το 31ο λεπτό της αναμέτρησης. ΠΑΟΚ Άρης 1-0 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας με το πέναλτι το οποίο δόθηκε στο χέρι, επαναλαμβάνω, του Φαμπιάνο από το σου του Ενδιαγέ. Είναι καθαρό πέναλτι, δεν τίθεται αμφιβολία. Οι πανηγυρισμοί των παιχτών του ΠΑΟΚ στο 32ο λεπτό.
2: ΠΑΟΚ Άρης 1-0. Γιώργο, σε ευχαριστώ προς το παρόν. 1-0 στο 32ο λεπτό με το πέναλτι του Ενδιαγέ. 34ο λεπτό Κηφισιά Λεβαδιακός. Πάντα στο 0-0. Άρχισε το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό. Εδώ οι συνθέσεις, η 11 του Πανετολικού για τον Γιάννη Αναστασίου, Κουτσερέγκο, τερματοφύλακας Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Ράκοβιτς, Σατσιάς, Μπάση, Μεχία, Ζενεπό και Άλεξιτς. Για τον Παναθηναϊκό τερματοφύλακας ο Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φραν Ντρόκελεν, Κυριακόπουλος στην άμυνα, Λούζα Καμαρά στα χαφ, τα Μπόλδα Ντίνο στις πλευρές, Ουναΐ πίσω από τον προωθημένο Ντέρσερς. Πρέπει να πούμε ότι είναι στο γήπεδο και ο Σάλαχ Εντίν, ο διεθνής Μαροκινός παίχτης, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα για να ολοκλώσει τη μεταγραφή του δανεικός από την Ρώμα. 0-0 το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αυτή την ώρα είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται 1-0 του Άρη. Η Κηφισιά με το Λεβαδιακό στο 0-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεν έχουμε άλλα. Εξέλιξη στην Ισπανία, τελείωσε Χετάφε, Λα Κορούνια 1-1 τελικό. Και νωρίτερα είπαμε για την Ιταλία, Νάπολη με την Πολώνια 1-0. Το μπάσκετ της ΑΕΚ, είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 7 λεπτά πριν το τέλος, 66-63 η ΑΕΚ προηγείται της Σπάρτα Ξομπούτιτσα από την Σερβία στο φιλικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Ρόδο. Πάντα Interveten Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino είναι στην παρέα μας και τώρα εμείς θα πάμε στη χθεσινή μέρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, εκεί όπου η ομάδα του Ηρακλή ήρθε ισόπαλη με 1-1 με τον Ατρόμητο. Εκεί που έχουν παράπονα ο Ηρακλής, έχει βγάλει και ανακοίνωση για την διαιτησία. Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Σωτήρη Τσιλούλη στο 24ο λεπτό, ο Μάρκες στο 73 το 1-1 στο τέλος καθαρίσει ο Μάρκες, πέτυχε γκολ για τον Ηρακλή που ακυρώθηκε. Βράζει ο Ηρακλής για την διαιτησία. Μάλιστα, όπως είπα, έβγαλε και ανακοίνωση. Αλλά είναι χαρακτηριστικές οι δηλώσεις που έκανε ο παίκτης του Ηρακλή, ο Πραξιτέλης Βούρος, για τη διαιτησία. Λέει: οι πρωταγωνιστές είναι οι παίκτες και όχι οι διαιτητές. Για να τον ακούσουμε τον Πραξιτέλη.
0: Δυστυχώς η θέση μου είναι αρκετά λεπτή για να μιλήσω για κάποια πράγματα τα οποία όλα αυτά τα χρόνια, όσοι με ξέρουν, δεν έχω ξαναμιλήσει για. Ούτε μου αρέσει να γίνουμε γραφικός και να λέω για διαιτητικές αποφάσεις. Απλά πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας βγάζουν το ψωμί μας. Όλες οι ομάδες, όλα τα παιδιά, όπως και οι διαιτητές, κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάλουν το ψωμί τους. Και θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε στο ακύρωο σοβαροί. Οι πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος σε όλο τον κόσμο είναι ποδοσφαιριστές. Δεν είναι διαιτητές. Με όλο τον σεβασμό σε όλους τους διαιτητές, οι οποίοι παίρνουν και σωστές αποφάσεις για όνομα του Θεού, δεν είμαι εδώ για να κρίνω όλου και τη μάζα. Απλά βλέπω το σημερινό αγώνα πάλι στο συγκεκριμένο γήπεδο, όπως και με τον Βόλο, με μια απόφαση που ήμουν εγώ πρωταγωνιστής, έτυχε να είμαι εγώ πρωταγωνιστής. Σήμερα μια παρόμοια φάση πήγε η μπάλα γραμμή, η μπάλα λέει δεν έχει περάσει όλη. Στο δικό μου πέρασε όλη η μπάλα. Οτιδήποτε και να ήταν από την ομάδα μου πάλι θα έπαιρνα θέση. Άρα δεν κρούω κανένα αγκούνα του κινδύνου, απλά ο Ηρακλής, και το ξέρουν περισσότερο από μένα, είναι μεγάλη ομάδα και ανέβηκε στην Α Εθνική μετά από όλα αυτά τα χρόνια, μετά από όλα αυτά που έχει τραβήξει. Όχι να τραβάμε τα ίδια και τα ίδια. Συγγνώμη που μπορεί να είναι έντονο το ύφος μου και να φαίνεται ένα δρυμή κατήγορο προς τους διαιτητές. Είμαι επαγγελματίας, προσπαθώ όλα αυτά τα χρόνια να κρατάω χαμηλούς τόνους και επαναλαμβάνω ότι όσοι με ξέρουν κρατάω αυτό το προφίλ. Απλά κάποιες φορές σίγουρα και πάνω εμείς στην ένταση μπορεί να λέμε κουβέντες στους διαιτητές οι οποίες δεν τους αρμόζουν. Απλά και με τη βοήθεια του ΒΑΡ πλέον στην εποχή μας πρέπει να λεγιστοποιήσουμε τα λάθη.
2: Για το μάτς τώρα, ο Λευτέρης Λίρατζης, ο παίκτης του Ατρομήτου, δήλωσε μετά το 1-1 χθες στο Πανσταλικό.
3: Μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο όντως νομίζω μας άνοιγε. Κάναμε καλά 45 λεπτά, σκοράραμε κιόλας. Δυστυχώς μπήκαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό μας στήγησε την ισοπαλία το 1-1. Οπότε πρέπει λίγο να δουλέψουμε όταν προηγούμαστε αυτό το κομμάτι. Εμείς πρέπει να αφήσουμε πίσω τα παιχνίδια που πέρασαν, να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, γιατί πρέπει να βελτιωθεί όλη η ομάδα. Και δεν τη φοβάμαι την ομάδα. Πιστεύω θα έρθει η νίκη πολύ σύντομα. Την τελευταία φάση, αυτό που είδα ήταν καθαρό φάουλ για μένα. Οπότε δεν έχω να κάνω κάτι άλλο σε σχολείο.
2: Ο Πραξιτέλης Βούρος από πλευρά Ηρακλή μίλησε και για το μάτς. Πώς είδε την αναμέτρηση με τις δύο ομάδες, όπως είπαμε, μοιράστηκαν τους βαθμούς το 1-1.
0: Χάσαμε ένα πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, νομίζω ότι μετά το 55 κυριαρχήσαμε. Ο Ατρόμητος, αν εξαιρέσουμε μια αντεπίθεση στην οποία βρήκε χώρο ένα δοκάρι του Τζούμπερ, δεν έχει να παρουσιάσει κάτι άλλο. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, παρόλο που είχαμε την μπάλα στο πρώτο, δεν γίναμε επικίνδυνοι για την ομάδα του Ατρομήτου και δεν μετουσιώσαμε την κυκλοφορία της μπάλας σε κλασικές ευκαιρίες. Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε τις δρόμες της νίκης. Επίσης, τον γκολ που δεχόμαστε, θέλω να ξαναδώ ποιος καλύπτει τον παίκτη του Ατρομήτου. Όλα αυτά πάντα θέλω να παίζω διαιτητής 50-50. Εννοείται ότι αν υπάρχει παίκτη που καλύπτει ή αν υπάρχει φάουλ, δεν θέλω κανένα να με βοηθάει. Θέλω να κερδίζω το μάτς στα ίσα με την αξία μου και την αξία της ομάδας.
2: Αυτή την ώρα, 31 λεπτό, Κηφισιά Λεβαδιακό στο 0-0 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 38 λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Άρης 1-0. 8 λεπτό στο Ολυμπιακό Στάδιο, Παναθηναϊκός Πανετολικός 0-0. Και Ντούσαν Κέρκες, προπονητής Ατρομήτου, τάχωσε, να το πω εγώ έτσι απλά, στον συνάδελφό του του Ηρακλή, τον Μάτσαρη, ο οποίος δεν του έδωσε το χέρι, αλλά και για το γεγονός ότι ο Ιταλός τεχνικός του Ηρακλή καπνίζει στον πάγκο ηλεκτρονικό τσιγάρο.
4: Με όλο σεβασμό του κύριος προπονητής του Ηρακλής, δεν θέλω να λέω όνομα, με όλο σεβασμό είναι πολύ, λέω καλός, ήταν πολύ καλός προπονητής, αλλά μετά παιχνίδι ήρθα να δώσω χέρι και δεν μου έδωσε και όπως να είμαι τζίψι. Είναι απίστευτο, αυτός πρέπει να είναι παράδειγμα για όλους εδώ, όπως κύριος Μιντλιμπάρ. Αυτός είναι κύριος και αν κάποιοι πρέπει και έχουν άλλους προπονητές που είναι κύριοι, αυτός κύριος ούτε ξέρει αγγλικά, κύριος Μιντλιμπάρ, αλλά πάντα όταν παίξαμε με όλο σεβασμό ήρθε να χαιρετήσει και κάτι παιχνίδι μας κέρδισε, αλλά βλέπετε διαφορά. Αλλά αυτός ήρθε και όπως είμαι τζίψι, ήρθε να δώσω χέρι. Τι σημαίνει αυτό, 65 χρονών, είναι παράδειγμα για μας, μικρούς προπονητές. Μπορεί να έχει 10 κύπελα, για μένα είναι 0. Αυτό είναι πρόβλημα στο δικό μας δουλειά, που έχετε αυτούς που πρέπει να δώσουν. Δεν ήθελα να λέω αυτό, αλλά πρέπει να λέω. Πρέπει να λέω, αν κάποιος πρέπει να μας δώσει και με τσιγάρα στο μπάνκο. Γιατί δεν βλέπουν αυτοί από με τσιγάρα, με άικος. Δεν μπορούμε άικος στο εστιατόριο, αυτός μπορεί. Τώρα να λέω για λόγο είναι, δεν θέλω να λέω αυτά ελληνικά που ξέρω, αλλά πάντα τόσο σεβασμό, αλλά αυτό δεν είναι. Και από μπάνκο κάνει άλμα κάθε φορά όπως εμείς δεν παίζουμε. Σεβασμό μηδέν.
2: Να σου πω ότι είχε άδικο. Δεν έχει τώρα να είναι με τσιγάρο ηλεκτρονικό στον μπάγκο ο προπονητής της ομάδας. Δεν έχει άδικο ο τεχνικός του Ατρομήτου, συγγνώμη, είναι το Ατρομήτου Κέρκες για αυτά που είπε. Λοιπόν, τώρα αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη τένις τελικός του Αμερικανικού Open. Ο Σβέρεφ παίζει με τον Σέλτον, 3-2 στα game προηγείται ο Σβέρεφ. Χθες το βράδυ η Έλενα Ριμπάκινα πήρε το δεύτερο Grand Slam της καριέρας της. Η τενίστρια από το Καζακστάν κέρδισε 2-1 σετ, 6-4 πήρε το πρώτο, 7-5 ισοφαρίστηκε, 6-2 πήρε το τρίτο. Την Αρίνα Σαμπαλένκα από την Λευκορωσία, μάλιστα η Σαμπαλένκα κάποια στιγμή σε ένα break είχε τσαντίστηκε και έσπασε και την ρακέτα της. Η Ριμπάκινα λοιπόν νέα κάτοχος του US Open των γυναικών, κερδίζοντας με 2-1 σετ την Αρίνα Σαμπαλένκα. Ήταν η Σαμπαλένκα είναι το νούμερο 1, η Ριμπάκινα είναι το νούμερο 2, ένας πολύ μεγάλος αγώνας στο Αμερικανικό Open.

0: Λοιπόν, μικρό τελικό για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης στην Κύπρο. Ο Άρης πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη, γιατί κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα, που είναι ομάδα που παίζει στην Ευρωλίγκα, 98-74. Είχε ο Άρης, πρέπει να πούμε, σε αυτό το φιλικό παιχνίδι αρκετή καλή εικόνα, ταχύτητα, ενέργεια, απόδοση καλή στην άμυνα. Ήταν τα στοιχεία του Άρη. Ο Πούιος Άρης με τον Ρόμπινσον Έρλ, 29 πόντους, 2 τρίποντα, ήταν πρώτο σκόρερ. Ο Μόργαν, 18 με 2 τρίποντα, ήταν ο δεύτερος σκόρερ της αναμέτρησης. Ο Λίντελ, 15 πόντους για την ομάδα του Άρη. Βασίλης Πανούλης, που μίλησε μετά την νίκη της ομάδος του απέναντι στην ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται. Ο ενθουσιασμός σίγουρα, εντάξει, είναι θετικό όταν βλέπεις την ομάδα να παίζει ένα καλό παιχνίδι, αλλά προσωπικά είμαι πολύ ισορροπημένος άνθρωπος. Δεν πετάω στα σύννεφα. Τα πόδια μας είναι στη γη, και αυτό είπα και στους παίκτες και των παιδιών. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Είναι ακόμα 11 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει ούτε ενθουσιασμός ούτε απογοήτευση για μένα. Υπάρχει συνεχή δουλειά για να πάμε να παρουσιάσουμε ένα παιχνίδι, ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο και θα φέρει αποτελέσματα.
0: Αντρίγια Ζήφκοβιτς, 42ο λεπτό, πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα της ομάδας του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη. Θυμίζω ότι στο 32 έντιαγε με πέναλτι, έκανε το 1-0. Τώρα ο Ζήφκοβιτς διπλασιάζει τα τέρματα στην αναμέτρηση που είναι στο γήπεδο της Τούμπας. Γιώργο Καστάνη, νομίζω ότι παίρνει το πάνω χέρι στο παιχνίδι με αυτό το 2-0.
2: Με αυτό το 2-0, νομίζω ότι μεγάλος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ είναι ο Εντιαγέ, ο σέντερ φορ του, διότι από δική του προσπάθεια στον χώρο του κέντρου και εκπίνηση επιθετική προσπάθεια αντεπίθεση του ΠΑΟΚ δόθηκε μπάλα στο Σαφίρι. Αυτός αριστερά στον Τάισον πήγε στην περιοχή, έκανε το σούτι, μπάλα κόντραρε στο σώμα του Φαμπιάνο, απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Άρη και στην πορεία της μπάλας επενέβη ο Ζήφκοβιτς στην κενή αιστεία, έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. ΠΑΟΚ Άρης 2-0, μεγάλο επαναλαμβάνω πρωταγωνιστή, τώρα υπάρχει φάουλ του Αντρίγια Ζήφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επαναλαμβάνω μέχρι το 30 λεπτό είχε έναν ρόλο, θα έλεγα, πιο παθητικό, πιο υπομονητικό. Ο Άρης, ναι, μεν ήταν, είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά και η μοναδική σπουδαία ευκαιρία που δημιούργησε στο 14ο λεπτό που ήρθε από στημένη φάση, από εκτέλεση corner δηλαδή, αλλά ύστερα νομίζω
0: να
2: ότι...
0: Να σε διακόψω, βάζει γκολ και ο Παναθηναϊκός, συνεχίζεις Γιώργο.
2: Ωραία, μετά το πέναλτι που, στο οποίο κέρδισε ο Εντιαγέ από το χέρι του Φαμπιάνο καθαρό μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκεί τα πράγματα ξεκαθάρισαν. Ο Ντιαγέ άνοιξε το σκορ και ο ΠΑΟΚ έχασε μετά δύο μεγάλες ευκαιρίες. Πλάς τον γκολ του Ζήφκοβιτς, και είναι ο απόλυτος κυριάρχος αυτό το πρώτο ημίχρονο. Προηγείται 2-0. Τώρα είμαστε στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνο βεβαίως ακόμη, αλλά νομίζω ότι εδώ φαίνονται οι διαθέσεις που υπάρχουν και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Για να δούμε τώρα τις προσπάθειες, την προσπάθεια με το Φατιγά. Στον χώρο του κέντρου όμως είναι οι παίκτες του Άρη. Ο Σούταλο, αυτός θα ψάξει, θα προσπαθήσει να βρει κάποιο συμπαίκτη του. Ο Φαμπιάνο, πιο συγκεκριμένα για τον Φατιγά. Η σέντρα του Φατιγά, η κόντρα στον Μπάμπα. Έρχεται ο Μιχαηλίδης, απομακρύνει με το κεφάλι. Ο Γκαρέ με τον Μπάμπα πλάγιο υπέρ του Άρη από δεξιά, όπως επιτίθεται η κίτρινη. Σκληρές μονομαχίες, αλλά πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το παιχνίδι μέχρι στιγμής το κερδίζει η ομάδα που δείχνει να το θέλει περισσότερο. Και αυτή η ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Πλησιάζουμε στο 45 λεπτό, στην ολοκλήρωση το 45 λεπτό, και περιμένουμε και τον τέταρτο διαιτητή να δείξει και τις καθυστερήσεις για να έχουμε μια εικόνα πόσα λεπτά θα κρατήσει για την ολοκλήρωση και τυπικά και ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννιώτας από αριστερά ακούει πολλές αποδοκιμασίες. Θα βγει και θα κερδίσει ο Ούγκρισιτς. Ο Πέλκας θα προσπαθήσει και θα προδείξει την μπάλα στον Εντιαγέ. Βγαίνει ο Εντιαγέ μπροστά. Ο Εντιαγέ με αντίπαλο τον Σούταλο, από πλάγια δεξιά όμως είναι μόνος. Θα κερδίσει το πλάγιο. 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Είναι συμπληρωμένα τα 45. Πάω Κάρης 2-0. 30 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Να πω εγώ για τον γκολ του Παναθηναϊκού. Μένει στη γραμμή σου για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο από την Τούμπα. Σέντρα του Αντίνο με το δεξί από αριστερά. Ο Νταμπόλδα παίρνει καλά, πάλι πολύ καλή θέση. Δεν τον πρόλαβαν και με καρφωτική φαλιά έκανε το 1-0 ο Νταμπόλδα στο 14. Έτσι λοιπόν Παναθηναϊκός Πανετολικός 1-0 με τον γκολ του Νταμπόλδα. Στο γήπεδο της Λεωφόρου Κηφισιά Λεβαδιακός παραμένει το 0-0. Ο ΠΑΟΚ 2-0 κερδίζει τον Άρη. Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, η Καλαμάτα με το Βόλο 3-1 και ο Αστέρας Τρίπολης με την ΑΕΚ 1-1 τα τελικά. Στην αναμέτρηση Καλαμάτα Βόλος 3-1 και Αστέρας Τρίπολης με τον ΑΕΚ 1-1. Η Ντερβέτε Live Καζίνο καθημερινή διασκέδαση είναι πάντα στην παρέα μας. Πριν περάσουμε στον Γιώργο Καστάνη, στο φιλικό που είναι η ΑΕΚ στην Ρόδο, θέλει δύο λεπτά για να τελειώσει. Προηγείται 80-78 στο μπάσκετ της Σπάρτακ Σουμπούτιτσα από την Σερβία. Και Γιώργο, πάμε για το φινάλε του ημιχρόνου, παρακαλώ, στο γήπεδο της Τούμπας.
2: Ναι, στην ουσία. Εντάξει, αυτό το 2-0 έχει διαμορφωθεί από το 31ο λεπτό με το έστοχο χτύπημα απέναντι του Ντιαγέ. Το 2-0 το 42ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζήπκοβιτς. Αλλά νομίζω πολύ σημαντικό ρόλο παίζει ο σέντερ φορ του ΠΑΟΚ, ο Ντιαγέ. Και να φανταστείτε, έχει έρθει και για τον ΠΑΟΚ ο Μπαντζά, ο Κονγκολέζος σέντερ φορ, ο οποίος από την Αλ Τζαζίρα, δανεικός, ο οποίος αυτός που ήρθε, αλλά δεν είναι στην αποστολή σήμερα του ΠΑΟΚ, λογίζεται θεωρητικά όσο πρώτο στο ρεσάντρεφο του Πάκου. Νομίζω ότι ο Ντιαγέ κάνει πολύ πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό της αναμέτρησης. Καντεβέρε, ποιος έχει δεχτεί και κίτρινη κάρτα λίγο νωρίτερα. Να δω το χρόνο, είναι συμπληρωμένα τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Άρα έχουμε ακόμα ένα πρακτικά για να συμπληρωθεί. Να συμπληρωθούν τα τρία των καθυστερήσεων και να ολοκληρωθούν.
0: Ημίχρονο στο γήπεδο της Λεωφόρου, ημίχρονο και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Συνεχίζουμε από την Τούμπα για το ένα λεπτό που θέλει για τις καθυστερήσεις.
2: Περιμένουμε πρακτικά την ολοκλήρωση

0: ένα σούτ η απομάκρυνση, ο Κώστα, ο Κένι πίσω για τον Παβλέγκα, όπως και η μπάλα. Τώρα έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου. Εδώ στην Τούμπα χειροκροτήματα τα ακούτε. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 2-0 του Άρη και υπάρχει και ένα ακόμα 45 λεπτό το οποίο το περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει, είναι οδηγός σε αυτό το κλασικό της Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ τον Γιώργο Καστάνη. 2-0 ο ΠΑΟΚ προηγείται του Άρη στο κλασικό της Θεσσαλονίκης. Εγώ να σας πω για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, ότι νωρίτερα πήρε την πρώτη θέση στο τουρνουά που έγινε στην Λευκωσία, στο τουρνουά το Νεόφυτος Χανδριώτης. Κέρδισε 77-72 δύσκολο στο τέλος την ομάδα της Μακάμπι Τελαβίβ. Ο Εμπαΐε Ντιαΐ ήταν ο κορυφαίος της ομάδας του Ολυμπιακού, 14 πόντους με ένα τρίποντο. Ακόμα για τον Ολυμπιακό ήταν ο Ward 12 πόντους, πολύ καλός, και ο Ντόρσεϊ 13 πόντους με 3 τρίποντα στην αναμέτρηση, που ο Ολυμπιακός είναι τελευταία αναμέτρηση, γιατί έχει τώρα την ερχόμενη εβδομάδα στο Αμπουντάμπι στις 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα ο ημιτελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, όπου θα παίξει απέναντι στην Φενέρ Μπακτσέ. Και έκανε ο Ολυμπιακός μια πολύ καλή παρουσία στα φιλικά παιχνίδια. Κέρδισε την ομάδα του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Κέρδισε σήμερα και την Μακάμπι Τελαβίβ. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας θα ήθελε, όπως είπε και στις δηλώσεις του, και άλλο χρόνο να μην ξεκινάνε τόσο οι υποχρεώσεις οι επίσημες για τον Ολυμπιακό. Να μην ξεκινάνε έτσι άμεσα οι υποχρεώσεις. Ο κύριος Μπαρτζόκας είπε ότι φυσικά μας δίνουν μια πολύ σημαντική εικόνα. Ήταν δύο παιχνίδια που δεν παίξαμε καλά, δεν πιάσαμε για μεγάλα διαστήματα καλή απόδοση, μόνο ξεσπάσματα είχαμε, θεωρώ. Δεν υποτιμώ καθόλου ότι κερδίσαμε δύο πολύ σοβαρές ομάδες υψηλού επίπεδου, όπως είναι ο Ερυθρός Αστέρας και η Μακάμπι. Το γεγονός ότι έχουμε πνεύμα νικητή και παίρνουμε τα μάτς στο τέλος είναι πολύ σημαντικό, αλλά σίγουρα δείχνουμε φυσιολογικά μεν, αλλά πρακτικά ανέτοιμοι, και έχουμε υψηλό επίπεδο στο παιχνίδι μας για αρκετό χρονικό διάστημα, ανέφερε ο τεχνικός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Μην ξεχνάμε και τον Μίλτο Τεντόγλου, που χθες το meeting Στίβου που γίνεται στη Βουδαπέστη, αυτό που κάνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία, και είναι όλοι οι πρωταθλητές, οι καλύτεροι αθλητές, πήρε την πρώτη θέση στο μήκος με 8.35, άφησε στη δεύτερη θέση τον Βούλγαρο τον Σαραμπογιούκοφ με 8.34, 8.34 έκανε ο Σαραμπογιούκοφ στην τέταρτη προσπάθεια. Μετά ο Τεντόγλου ήταν άκυρη τέταρτη προσπάθειά του, όμως ένα άλμα του ήταν αρκετά μεγάλο που πάτησε πολύ πίσω. Για να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου για την επιτυχία του αυτή να πάρει την πρώτη θέση εκεί στην Βουδαπέστη.
2: Πήγα να κάνω αλματάρες και πάτησα, βρήκα κόντρα στο τρίτο, γι' αυτό πάτησα και πίσω. Και έκανα 8-27 με μείον 20 πόντους. Και μετά στο τελευταίο ήταν για 2-3 εκατοστάκυρο. Δηλαδή, κρίμα, κρίμα που δεν έγραψα. Και παραλίγο να χάσω γι' αυτό λόγο. Θα τα είχα πάρει άμα είχα χάσει. Κέρδισα και τα καλά άλματα. Ξέρετε, μπορεί να μην έγραψε, δεν πειράζει. Θα το γράψουμε στο επόμενη έκδοση εδώ. Για το Champions Record καινούριο. Καλύτερα. Γιατί άμα κάνει μεγάλη με τη μία, μετά δεν σπάει εύκολα το Champions Record. Αυτά πρώτη φορά τα κάνω φέτος, δεν τα έχω ξανακάνει σε καμία άλλη χρονιά, σε 2 αγώνες. Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, που ήμουν για 50, ας πούμε 40 τώρα, είναι ακραίο για μένα. Τι να πω, ήταν η καλύτερη μου χρονιά, με διαφορά, καλή διαφορά. Μπορεί να μην είχε Ολυμπιακούς και παγκόσμια και τέτοια, okay, αλλά σαν επιδόσεις ήταν η καλύτερη χρονιά και κέρδισε και το ευρωπαϊκό.
1: Έχει σημασία πως τα λέει, γιατί έκανε και άλλες δηλώσεις στο Euronews και στον συνάδελφο του Γιάννη Γιαγκίνη. Πάμε να ακούσουμε και αυτές, γιατί τα λέει έτσι με ένα πολύ ωραίο τρόπο. Ο Τεντόγλου πάντα άνετος και έτσι με πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
2: Ήθελα φέτος να κάνω, ξέρεις, comeback. Να επιστρέψω έτσι πολύ δυνατός, και πιστεύω ότι ήμουν πολύ δυνατός σε όλους τους αγώνες. Ούτε σε έναν αγώνα πιστεύω δεν ήμουν αμέτριος φέτος. Ήμουν σε όλους πολύ καλός φέτος, σε όλους τους αγώνες. Και πολύ μεγάλες επιδόσεις, και αυτό ήθελα, να κυνηγήσω, ξέρεις, επιδόσεις. Μπορεί να μην είχα, να μην είχε Ολυμπιακούς ή Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά έκανα μεγαλύτερες επιδόσεις με διαφορά από κάθε χρονιά, και κέρδισε και το Ευρωπαϊκό και αυτό εδώ. Άρα σημαντικό πολύ. Πολύ καλή χρονιά. Σε ένα άλμα, πολύ τυχερό, όλα να είναι τυχερά, ξέρεις. Δηλαδή θα ήθελα να το κάνω εδώ, αλλά δεν γινόταν σήμερα. Δηλαδή εντάξει, άμα το έκανα εδώ, ήμουν σήμερα για 9 μέτρα.

0: Plus, άμα το έκανα εδώ. Άρα, δηλαδή αυτό το 835 σε, τώρα, σήμερα, σε κάποιο άλλο στάδιο, σε κάποιο άλλο μέρος της γης ήταν 870. Έτσι, έτσι, εγώ έτσι το βλέπω. Γι' αυτό δεν μου αρέσει να συγκρίνω επιδόσεις ποτέ.
1: Απολαυστικός Μιλούς Ντόγλου. Τώρα, απολαυστικός και στη Φόρμουλα 1 ο Κίμι Αντωνέλη της, με τη Mercedes κυριάρχησε στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 που έγινε στο Ισπανία. Ο 20χρονος Ιταλός Mercedes πήρε την 8η φετινή του νίκη και δείχνει ότι είναι πλέον αρκετά κοντά, έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάκτηση του τίτλου. Ο Αντωνέλη πρώτος, δεύτερος ο Mark Verstappen, στην τρίτη θέση ο Λάντο Νόριτς. Στην βαθμολογία των οδηγών, ο Αντωνέλη με τη Mercedes έχει 292, ο George Russell με Mercedes 211 και ο Lewis Hamilton 191 βαθμούς στην βαθμολογία των οδηγών για τη Φόρμουλα 1. Μπαίνετε, ενημερώνεστε, nikos.gr και real.gr. Λαϊκή αγρυπνία για τον Γιώργο Μαζονάκη. Πλήθος κόσμου στην Αγία Τριάδα Νίκαιας φώναξε αθάνατος. Διαβάζουμε στο real.gr. Στο nikos.gr επίσης βασικό θέμα στην παλιά του γειτονιά ο Γιώργος Μαζονάκης. Live από τη Λαϊκή Αγρυπνία στη Νίκαια στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Διαβάζουμε στο nikos.gr. Τρία στα τρία για τις ομάδες μας στο European Cup στο Hardball. Προκρίθηκαν, μάλλον νίκες κάναν και οι τρεις, η μία προκρίθηκε. Ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο κέρδισε στο Λουξεμβούργο την Ούντερλαντς με 29-21. Είχε κερδίσει χθες 33-28 και έτσι πέρασε στο δεύτερο γύρο του European Cup στο Hardball των ανδρών. Σπουδαία νίκη χθες για τη Δράμα, κέρδισε στην έδρα της 32-24 την Μπούτσφκα από το Μαυροβούνιο και πάει τώρα στο Μαυροβούνιο το Σάββατο για τη Ρεβάνς. Και στο Κόσοβο ο Ιωνικός, πολύ σπουδαία νίκη, 29-22 την Μπέσα το επόμενο Σάββατο στο Ακάινι Ρεβάνς. Αύριο 7.30 ώρα στο κλειστό του Καματερού Super Cup ανδρών στο Hardball ο πρωταθλητής και κυπελούχος Ολυμπιακός με την φιναλίστ του κυπέλου την ΑΕΚ από την ΕΡΤ 2 θα δείτε τον αυριανό Super Cup στο Hardball Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θυμίζω κυρίες και κύριοι, Καλαμάτα με το Βόλο 3-1, Αστέρας Τρίπολης 1-1, Κηφισιά Λεβαδιακός είναι ημίχρονο 0-0, ημίχρονο στο ΠΑΟ Κάρης είναι 2-0 με τα γκολ του Εντιαγέ με πέναλτι και του Ζίβκοβιτς, τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ, και είμαστε στο 28 λεπτό, ο Παναθηναϊκός με τον Πανετολικό, προηγείται ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Ταμπόλδα στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ σκόνταψε στην Τρίπολη, άφησε βαθμούς ο Λάσκαρης αυτογκόλ μετά από παλιά του Ρότα στο 21 για την ΑΕΚ, ο Μπαρτόλο στο 31 το γκόλ για την η ομάδα της ΑΕΚ. Γρήγορα ένα λεπτό έχεις, Μιχάλη Φουστέρη, τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν είδαμε δηλώσεις του Νίκολιτς, ένα λεπτό σύντομα παρακαλώ.
2: Ήταν πολύ στεναχωρημένος, μέχρι θυμωμένος ο Μάρκο Νίκολιτς, και συμπυκνώνοντας αυτά που είπε, είναι ότι δεν είναι αποδεκτό να γίνει.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: 92.
1: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Παγκαπώνης.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί. Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
2: Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα ή Καμπόντο Βακαφόντης.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

δύσκολη εκείνη η στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή κι όλα μοιάζουν σκοτεινά, όλα δύσκολα κι όλα θολά, κι αφού κλάψει

ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα.

0: 92.
1: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
2: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
1: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
3: Θα μάθω το σχολείο τι είσαι!
4: Είσαι ηλίθια!
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι! Άσε μαζένουπα!
4: Πως είσαι έτσι, ρε!
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: Χρίσμα 92.
1: Στο Hollywood οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
2: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Λοιπόν, κουτάβια, ό,τι και αν μας επιφυλάσσει ζούγκλα, εμείς είμαστε έτοιμοι.
3: Η αγαπημένη ομάδα της Paw Patrol επιστρέφει με μια νέα περιπέτεια σε έναν εντυπωσιακό προϊστορικό κόσμο. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Κάθε βράδυ στις 8, μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Paw Patrol, κουτάδια και δεινόσαυροι. Η πιο επικίνδυνη αποστολή διάσωσης.
2: Πρέπει να σώσουμε το νησί.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Μετά το Backrooms και την αιμονή έρχεται το Insidious έξω από το απότερο. Το καλύτερο και πιο τρομακτικό κεφάλαιο της σειράς, καθώς λειτουργεί καλύτερα όταν δεν προσπαθεί να εξηγήσει τον εφιάλτη, αλλά απλώς τον αφήνει να υπάρχει. Insidious έξω από το απότερο. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσχολος. Insidious. Ένα νέο κεφάλαιο για τον παραψυχολογικό τρόμο.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

κοπέλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Στο Hollywood, οι νέοι αστέρες της μεγάλης οθόνης αλλάζουν τη βιομηχανία του θεάματος για πάντα.
3: Minions. Γελάς και μόνο ακούγοντας τη λέξη. Πόσο μάλλον που τα Minions έχουν νέα ταινία στην οποία φτάνουν στο Hollywood, αλλά συγχρόνως κάθε βράδυ. 8 και 4 μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Ζήτα η μελέτερας! Είμαι ο Γκάρι Όρκα Μόλιβερ Μάγμα Ίκα, πόντο Πακαπών.
5: Θα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο.